σφιχτά. Θα δέσω στο λαιμό Σάββατο σήμερα. Ξεκούρδιστος δεν λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου μωρό. Στο βράδυ θα παραδοθώ σαν το κέρι που

κέφι καλπίκο και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Καλημέρα, Ραδιο Ολιβέρια 1.

τα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

νόδο και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Στόχος σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, και ίσως θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε να λέω ότι συνεχώς η κατάσταση Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, αλλά αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Στη Μέση Ανατολή πλέον η ένταση κλιμακώθηκε για άλλη μια φορά επικίνδυνα και οι προειδοποιήσεις για μια ευρύτερη περιφερειακή σύραξη πληθαίνουν. Πώς φτάσαμε σε αυτό το νέο σημείο έντασης? Ήταν η κατάρριψη του επιθετικού ελικοπτέρου Apache των Ηνωμένων Πολιτειών, που ως αποτέλεσμα είχε την άμεση αντίδραση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε μόνο μία μικρή παρατήρηση για να δούμε πώς έχει αλλάξει η υφή του πολέμου, κάτι που φάνηκε και στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο, και αφορά την διάσωση των δύο πιλότων του αμερικανικού ελικόπτερου Apache. Μετά την κατάρρευση λοιπόν, οι πιλότοι εγκατέλειψαν επιτυχώς το ελικόπτερο, μείναν για 2 ώρες στο νερό και τότε ένας μήνος, όπως τα ακούτε, ένας μήνος από μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, όπως λέμε σαν drone θαλάσσης, πήραν τους πιλότους και τους απεγκλώβησαν και τους οδήγησαν σώους και αυλαβείς και ασφαλείς πίσω σε αμερικανικές βάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος και πώς τα μη επανδρομένα μέσα έχουν αλλάξει το ρου του πολέμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν την άμεση απάντηση των ΗΠΑ με επιθέσεις και φυσικά τα αντίπεινα των Ιρανών, οι οποίοι φαίνεται ότι πλέον έχουν αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον εξοπλισμό τους, το πολεμικό τους απόθεμα, το πυραυλικό τους, απόθεμα. Οπότε και εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις γύρω χώρες του Περσικού, οι οποίες και τις φιλοξενούν. Έτσι λοιπόν, το Ιράν απαντά με νέα πυραυλικά πλήγματα, με το επίκεντρο να βρίσκεται η Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, όπου όπως είπαμε φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Και η εικόνα πια από τη Μέση Ανατολή θυμίζει για ακόμα μία φορά ότι η στρατιωτική ισχύ δεν αρκεί για να εξασφαλίσει μια πολιτική σταθερότητα. Παρά τις επιχειρήσεις, τις αεροπορικές επιδρομές και τη συνεχή παρουσία στρατιωτική των ΗΠΑ στην περιοχή, η κρίση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά συνεχώς, θα λέγαμε, νέα χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η προειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος για άλλη μια φορά επεσήμανε τον υπαρκτό κίνδυνο μιας ευρείας ανάφλεξης, ενώ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εντείνονται οι εκκλήσεις από όλες τις μεριές για πολιτικές λύσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, στην πεπατημένη πάλι ο ΟΗΕ. Άλλωστε, ο ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν αποτελεί έναν σοβαρό οργανισμό, ένα σοβαρό εργαλείο επιβολής του διεθνούς δικαίου. Όπως πολύ σωστά το λέει ο έτερος συμφοιτητής, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να κινείται με κάποιο τρόπο, με βραδύτερους ρυθμούς. Με βραδύτερους ρυθμούς, θα λέγαμε, από εκείνον τον πυράβλο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι και η ελληνική πλευρά, μέσω διαβημάτων και παρεμβάσεων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει την ανάγκη επιστροφής στο διάλογο. Πρόκειται βέβαια για μια θέση που συντάσσονται όλο και περισσότερες χώρες, καθώς έχει γίνει αντιληπτό και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη κατανάλωση φαιάς ουσίας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί συνεχώς νέους κύκλους αντιπίνων, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης. Δηλαδή, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Και είναι το ερώτημα που επανέρχεται και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές εδώ στους συμφοιτητές μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το ερώτημα που επανέρχεται συνεχώς στους 3 μήνες σε

φατρίες, η μία είναι οι αγιατολάδες, το κληρικαλιστικό καθεστώς και από την άλλη η φρουρή της επανάστασης. Παρόλα αυτά όμως ο στόχος ο κοινός είναι το ιρανικό καθεστώς να μείνει έτσι όπως έχει παρά τον αποκεφαλισμό και παρά την εξόντωση πολλών σημαντικών στελεχών. Λάσκου λοιπόν, εξακολουθεί η Αμερική, οι ΗΠΑ, να διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στον πλανήτη, όμως η ιστορία των δύο τελευταίων δεκαετιών, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αλλά και τώρα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αποδεικνύει ότι η στρατιωτική υπεροχή δεν μεταφράζεται απαραίτητα ή αυτόματα σε μια πολιτική επιτυχία. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι η περιοχή μοιάζει να εισέρχεται σε μια νέα γκρίζα ζώνη αστάθειας όπου κανείς δεν μπορεί να επιβληθεί ολοκληρωτικά και κανείς δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να επιβάλλει μόνος του μια βιώσιμη ειρήνη ή να επιβάλλει την πολιτική λύση την οποία επιθυμεί. Άλλωστε, η πολιτική λύση που επιθυμούσαν οι ΗΠΑ θα οδηγούσε σε μια ειρήνη. Βιώσιμη όχι δεν ξέρουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει οδηγήσει ούτε σε πολιτική λύση αυτή η πολεμική αναμέτρηση με την ευθύνη των Αμερικανών και των Ισραηλινών φυσικά. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και τις διεθνείς αγορές που με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά περάσματα και ιδιαίτερα στα στενά του ορμούς βλέπουν ότι έχουν διαταραχθεί θαλάσσιες μεταφορές. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι σε μια αναστάτωση. Βλέπουμε ότι κατεβαίνουν οι τιμές, κυρίως βέβαια στα ανώτατα όρια, δηλαδή οι τιμές είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και υπενθυμίζουμε ότι, και οι αγορές κυρίως υπενθυμίζουν, ότι κάθε πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει συνέπειες πολύ πέρα από τα πεδία των συγκρούσεων. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στην τσέπη μας, το βλέπουμε καθημερινά στην οικονομία και ειδικά στη Δύση, όπου φαίνεται ότι η οικονομία σχετικά επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης, τους ρυθμούς ανάπτυξης, και φαίνεται ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το γαλόνι να πλησιάζει τα 5 δολάρια με ένα σημαντικό πλήγμα αυτή η εξέλιξη στην τσέπη του μέσου Αμερικανού πολίτη. Τώρα, η Κίνα, η Ρωσία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι χώρες του κόλπου παρακολουθούν, θα λέγαμε, προσεκτικά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι μια γενικευμένη σύγκρουση δεν θα επηρεάσει μόνο τις ισορροπίες ασφαλείας, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Θα μου πείτε, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες να λέμε κάτι τέτοιο, έχει ήδη διαταραχθεί η παγκόσμια οικονομία. Τώρα μένει να δούμε αν θα πάμε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, γιατί πολλές φορές στην ιστορία η ιστορία έχει αποδείξει ότι τον πόλεμο δεν τον ήθελε κανείς. Απλά δεν μπόρεσε κανείς να ελέγξει την κλιμάκωση και οδηγηθήκαμε σε μια πλήρους, ένα full scale war, έναν μεγάλη κλίμακα πόλεμο. Το κρίσιμο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών και την επίδειξη ισχύως, καμιά πλευρά δεν φαίνεται σήμερα σε θέση να επιβάλλει μια οριστική λύση. Κάποιοι θα λένε, κάποιοι αναλυτές λένε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα που οδηγεί σε μια ισορροπία του δρόμου, όπου κάθε νέο χτύπημα αυξάνει τον κίνδυνο λάθος υπολογισμού και ανεξέλεκτης κλιμάκωσης. Που, όπως είπαμε και πριν, έχει αποδείξει ιστορία ότι η ανεξέλεκτη κλιμάκωση οδηγεί σε έναν πόλεμο, σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και όσο οι πολιτικές λύσεις παραμένουν στο περιθώριο, γιατί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τόσο η Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να αποτελεί το πιο εκρηκτικό, θα λέγαμε, γεωπολιτικό πεδίο του πλανήτη. Δηλαδή ένα πεδίο που η στρατιωτική ισχύ δείχνει ικανή να καταστρέφει, αλλά όχι απαραίτητα να επιβάλλει αυτές τις πολιτικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην ειρήνη. Από τη Μέση Ανατολή, λοιπόν, ως διεθνείς αγορές και τα διπλωματικά και το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, το μήνυμα είναι σαφές. Φίλες και φίλοι, η επόμενη κίνηση τώρα που θα είναι από τις ΗΠΑ, που θα είναι από το Ισραήλ, μένει να φανεί. Η επόμενη κίνηση δεν θα κρίνει μόνο την έκβαση μιας κρίσης, αλλά θα κρίνει ενδεχομένως τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι που θα μας ακούτε να το λέμε τακτικά και συνεχώς κάθε πέμπτη εδώ από τους συμφιλητές μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή θα καθορίσουν το μέλλον της περιοχής, τόσο της Μέσης Ανατολής, του Περσικού κόλπου γενικότερα, αλλά ακόμα θα επηρεάσει και θα επηρεάσει γεωπολιτικά και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς εδώ στην Ελλάδα και είναι μια κουβέντα που δυστυχώς δεν έχει ανοίξει ιδιαίτερα εδώ, δηλαδή ποια είναι η οπτική της ελληνικής πλευράς και ποια είναι η στρατηγική της ελληνικής πλευράς σε αυτό το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Οπότε μένουμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι ενδεχομένως η σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής τα επόμενα χρόνια θα κριθεί από αυτή την έκβαση της πολεμικής αναμέτρησης των Αμερικανών με τους Ιρανούς. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις πυκνές που έχουν στα ενεργοτοπικά και με ένα μικρό αποκλειστικό.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε πάλι. Εκπομπή Συμφοιτητές, 5η 11 Ιουνίου. Δημήτρη Κουλιώνη στο μικρόφωνο. Είπαμε στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, αλλά πριν από αυτό θα πούμε για ένα μικρό αποκλειστικό. Γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το Κυπριακό. Η είδηση αυτή έρχεται απευθείας από τη Νέα Υόρκη, την έδρα δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια είδηση για την οποία είναι ενημερωμένη τόσο η Αθήνα, η Άγκυρα και η Λευκωσία, και προφανώς αφορά το Κυπριακό. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που σιγά σιγά θα κυκλοφορούν και στα δημοσιογραφικά γραφεία, και είμαστε χέρι που και εμείς είμαστε κοινωνία αυτών των πληροφοριών, η πρωτοβουλία αυτή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του και θα ήθελε πάρα πολύ για την ιστεροφημία του να αφήσει ένα έργο, αφορά την αποδέσμευση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πώς τώρα συζητιούνται και ποια είναι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανοίγματα οδοφραγμάτων, οι αγνοούμενοι και βέβαια το περιουσιακό. Οπότε τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποσυνδέονται από τη συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού και μένουμε πλέον οι συζητήσεις που θα διεξάγονται πλέον μόνο μεταξύ των εγκύτριων δυνάμεων, που θα αφορά το νέο Σύνταγμα, τις εγγύησεις, την ασφάλεια, τα ξένα στρατεύματα. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι έχουν πάνω στο νησί, στο ψευδοκράτος, 40.000 και έως 60.000 Τούρκ στρατιώτες. Οπότε βλέπουμε ότι, να ξέρετε ότι αυτό συζητήθηκε χθες και στη Σόφια, όπου συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιαπετρίδης, με τον ομόλογό του Τούρκο, τον κύριο Φιντάν. Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πρόοδος, αν και ο κύριος Φιντάν φαίνεται ότι να μην τον απασχολήσει ως πολύ τον Κυπριακό, όσο οι συνεργασίες της Ελλάδος και της Κύπρου με τη Γαλλία και τις αμυντικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Και εδώ είναι και το ερώτημα των συμφοιτητών και η απορία που την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές από αυτό το βήμα, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και από την πρωινή του εκπομπή «Είμαστε στον αέρα», ότι οι Τουρκοί έχουν μετακινηθεί από αυτό που η Ελλάδα ζητάει και η Κύπρος. Ήταν το περίφημο σχέδιο ΑΝΑΤΙ, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που το 2004, υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του αείμνης του Τάσου Παπαδόπουλου και το δημοψήφισμα, ο κυπριακός λαός απάντησε με ένα ηχηρό όχι. Από τότε έχει μπει πολύ νερό στα βλάκι. Η Ελλάδα και κάποιοι κύκλοι στην Κύπρο, όπως φαίνεται και τώρα η κυπριακή κυβέρνηση, επιμένει στη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αυτό το εξάμβλωμα το πολιτικό, που στην ουσία υποβιβάζει την κυπριακή δημοκρατία σε κοινότητα. Κάνει ίση με το τουρκικό ψευδοκράτος, με την τουρκική κοινότητα, και μέσα από αυτή τη σύμπραξη, από αυτή την όσμωση θα δημιουργηθεί το νέο κυπριακό κράτος, ή όπως μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Αυτό λοιπόν το έχει απορρίψει ο κυπριακός λαός, αλλά φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιθυμούν αυτή τη λύση, αλλά η Τουρκία έχει μετακινηθεί από αυτό πλέον, από αυτή την λύση, και ο Ερντογάν πάρα πολλές φορές έχει πει ότι η πλέον βιώσιμη λύση για το Κυπριακό είναι η διχοτόμηση του νησιού, δύο κράτη, και βέβαια αφήνει να νιωθεί ότι όταν γίνει αυτό δεν θα είμαστε πολύ μακριά από την προσάρτηση του βόρειου κομματιού της Κύπρου στην τουρκική, στο τουρκικό κράτος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μένει να φανεί τελικά αν η πρωτοβουλία του κ. Γκουτέρες να αποδεσμεύσει τα ΜΟΕ, τα ΜΟΕ οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απειλής για το Κυπριακό. Αν θα βρουν ευήκο ΑΟΤΑ, φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουν βρεθεί αυτά τα ευήκο ΑΟΤΑ, αλλά στην Τουρκία μένει να φανεί, όπως σας είπα, γιατί το τουρκικό κατεστημένο επιθυμεί την διχοτόμηση του νησιού. Οπότε, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται, μπορεί να κινούνται σε ποιότερους τόνους, σε σύγκριση με την εντάσεις των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι κάτω να υπάρχουν σοβαρές πολιτικές τριβές, και φάνηκε από τα τουρκικά μέσα, τα οποία διέρευσαν την πληροφορία ότι ετοιμάζεται να καταληφθεί νομοσχέδιο το οποίο θα επικυρώνει τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Οπότε θα έχουμε ένα νόμο του κράτους, κάτι το οποίο κατά πολύ άποψη εδώ των συμφοιτητών, εάν ψηφιστεί δηλαδή από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, θα αποτελεί μια ξεκάθαρη πράξη πολέμου, δηλαδή η νομιμοποίηση αυτών των ελληνικών κράτων του Τουρκικού των παράνομων διεκδικήσεων στο Ιωαννίο, από την Ελλάδα της Τουρκίας. Και θα είναι μια μεγάλη

σεζόν ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία, αλλά και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, το μια συνεργασία η οποία περιορίζει την ελευθερία κοινής αλυσάγερας στην περιοχή. Η πραγματική σημασία κάθε κυβερνητική συμφωνία δεν βρίσκεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος. Βρίσκεται

0: ομάδες. Παρακολουθούμε με νέα και εμάς τους φυσικούς ανάμεσους που θα
1: Yeah.

εργασία, μεταξύ έθνης και ολοκληρωσιανής, τόσο στον αμυντικό, όσο και στον ενεργειακό τομέα. Και βέβαια, υπάρχει και ένας άξονας, Ελλάδας, Κύπρος, Ισραήλ, τον οποίο και εκεί δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι και θεωρεί ότι περιορίζει τις περιφερειακές φιλοδοξίες. Με λίγα λόγια,

καταστάσεις σε εξελίξεις ή να βγουν στους πολεμικούς και διαδικούς ακόμα στην Ισραήλ, όπου όμως δεν αφορούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδος. Προσοχή! Δεν λέω ότι αν το πολυγέννητο γίνει ένα σοβαρό τερμό της ώρας που μπορεί να συνεχθεί σε μια πολεμική σύγκρουση, θα αρνηθούν τη βοήθεια εάν αυτό υπάρξει στην Ισραήλ. Λέω όπως λέω το αντίθετο, όπως στο Ισραήλ, τα στρατηγικά του σχέδια, εάν φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια πολεμική αναμέτρηση να συμβεί μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία, αν μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό μπήκε η Ελλάδα. Και μπορείτε να πείτε πολύ σε αυτό ένα ερώτημα το οποίο οφείλουμε να το απαντήσουμε και να το αναλύσουμε διεξοδικά. Ας όμως πάμε λίγο παρακάτω. Στη Σόφια, που πραγματοποιήθηκε όπως είπαμε μια συνάντηση του Ελληνικού Εξωτερικού του Ιδρύματο Κατάρτη με τον Δήμο Πολόγο Καναδά, φαίνεται ότι ο Δήμο δεν ζήτησε τι εξελίξει μέσα από το Δήμο, το οποίο αυτό όπως είπαμε πριν το αστυνομικό μα πληροφορία, στι ελληνικέ σχέσει και στα ζητήματα τη Ανατολική Μεσογείου, προσπαθώντα να επιβεβαιώσουν και οι δύο, μάλλον θέλοντα να καθαρίσουν τα αυτιά του άλλου, θέλοντα να πούνε γραφτού του αστυνομικού ότι όλα πάνε καλά, ότι οι δύο επικοινωνίε παραμείνουν ανοιχτοί.

Αναγνωρίζω τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα είναι η οδευθέρα της φαρμακοποιητής και ΑΟΣ, όπου θέλουμε με την υπογραφή του συνδυσκευικού να λύσουμε αυτή την διαφορά μας στο δικαστήριο της Καρδινής. Αυτή η πνευματική κοινωνικότητα προφανώς δείχνει σε πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν να αποφύγουν μια νέα κρίση. Αλλά η πραγματικότητα είναι μια από τις βασικές διαφορές που παραμένουν αμετάβλητες. Το Αιγαίο, οι θαλάσσιες ζώνες, το Κυπριακό, το λεγόμενο γαλάζια πατρίδα. Και βέβαια, βάζουμε στην εξίσωση και την Λιβύη, όπου η Αθήνα παρακολουθεί με τέτοια προσοχή κάθε εκείνη του σπιτιού με το παράνομο του οικονομικού μνημόνιου και τη διεκδική θαλασσιών ζωνών. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ένταση όπως είναι σήμερα δεν οφείλεται με τον τρόπο που ζούμε σαν περίπτωση, με εργατικά σκάφη να στείλει στην πεζίνη, να καθημερινεί το σε τους τόνους τους δύο στο ρυθμικό δημιουργό να κυνηγάνε ένα φυλάδι στο Αιγαίο και ούτε λίγες φορές φτάσαμε στο σημείο της βροχής. Παραλίγο δηλαδή θα είχαμε ένα θερμότατο επεισόδιο. Με λίγα λόγια τώρα, η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχέσεων της με τη Γαλλία, των συνεργασιών του ΕΕ, αλλά και των περιφερειακών σχημάτων της εργασίας. Τώρα, η Τουρκία από την πλευρά της επιθυμεί να αξιοποιήσει το μέγεθος το οποίο έχει, τη στρατιωτική της μόρφωσης, τη στρατιωτική της ισχύ και τον καθοριστικό ρόλο που πραγματίζει εξελίξει από το Παμά, από τη θάλασσα, μέχρι τη Μέση Ανατολή, μην ξεχνάμε,

0: του State Department, από τον Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως επίτροφος για τη Συρία και το Ιράκ, δηλαδή ως ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να λύσει τον βόρειο λαγμό στο Συριακό μέτωπο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Η σημερινή αναταράξη δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αφορά δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος θα καθορίσει τους κανόνες στην Ανατολική Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια. Να αντιλήψουμε ότι έχει μπει στο μάτι του Τζούνα και λόγω των ενεργειακών κοιτασμάτων τα οποία συνεχώς ανακαλύπτονται. Και η Κυπριακή Συμφωνία για να βάλουν στο τριμερό συνεργασίο. Η εξελίξη στη Λιβύη. Οι εντάξει ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα και οι συνεχείς διπλωματικές επαφές οι οποίες θα βγουν ουσία Αθήνας και Άγκυρας αποτελούν κομμάτι του ίδιου πάλι. Ένα πάλι που βρίσκεται ακόμα από διαμόρφωση. Και γι' αυτό παρά το ψευδεπίγραφο του το κλίμα, το συχνά που βάλετε, δημοσίως, κατά τα ελληνικά και τα ισπανικά μέσα, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι τα ελληνικά έχουν εισέλθει σε μια περίοδο εξομάλυνσης. Πολύ δε μάλλον που κάποιοι μέρος περιοριστικής εξομάλυνσης ή πολλοί που ενθουσιάστηκαν σε αυτή την ιστορία στην αρχή ότι πάμε για μια λύση της Ζωνικής Δημοτικής Ομοσπονδίας στο Κυπριακό. Η τόνη μπορεί να είναι χαμηλότερη μετά, ειδικά και από την έκταση που πήρε η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να καταθέσει τη γαλάζια πατρίδα προς ψήφιση. Οι διάβλοι επικοινωνίας μπορεί να λειτουργούν, αλλά τα ζητήματα τα μεγάλα παραμένουν ανοιχτά. Και φίλες και φίλοι, όσο τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου παραμένουν ανοιχτά, και βέβαια βάζω στην εξίσωση και την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ανατολική Μεσόγειος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά πεδία αντιπαράθεσης της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, είναι ένα πεδίο όπου οι συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνεται η διπλωματία, αλλά φυσικά και η στρατιωτική ισχύς, συνεχίζουν να καθορίζουν τις εξελίξεις περισσότερο από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση καλής θέλησης. Γιατί, φίλες και φίλοι, πώς να το κάνουμε? Τα πάντα καταγράφονται επί του πεδίου και δεν είναι απαραίτητα να λέμε επί του πεδίου του στρατιωτικού, αλλά επί του πολιτικού, επί του πεδίου της οικονομίας, επί του πεδίου της διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής και των συνεργασιών. Οπότε μένει να φανεί πως ο πόλεμος τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και οι συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί τόσο σε τριμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αλλά και της Γαλλίας όπου φαίνεται ότι θέλει να έχει λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο θα προκαλέσει ενδεχομένως ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο αποφάσεων και διπλωματικών και ευελπιστούμε όχι επί του πεδίου εξελίξεων και θα αλλάξει σίγουρα την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά θα έχει αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εκπομπή συμφοιτητές. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αξία και εμεί που έχουμε αποσοπήσει την αλήθεια, μιλάμε φυσικά το τι συνέβη. Έχουμε τη δράση κάποια αλλοτή 30 ετών, του Σουδανού που είδαμε τι εικόνε να προσπαθεί να σφάξει έναν γυναικό.

σα μπορούμε να πούμε τραγωδία. Είμαστε σε συνεχεί νύχτε ταραχών, αντιμεταναστευτικών ταραχών στο Belfast. Τα αστυνομία χρησιμοποίησε τον πολίτη για να διαλέξει ένα προεξήγου διαδηλωτέ. Στο Newtown Abbey

0: μετά πετρελαιοβόμβα ρίχθηκε σε αστυνομικούς σε άλλη περιοχή. Γενικώς στην Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι δεδομένα και κυκλοφόρησε και μια λίστα με διεθνείς μεταναστών στο Belfast, ενώ αυτό προφανώς αποτελεί μια διεθνώς απαράδεκτη κίνηση όπως σχολιάστηκε και από τα διεθνή δίκτυα. Ταραχές και διαδηλώσεις δηλώθηκαν επίσης σε Glasgow, Εδιμβούργο και Southampton και εδώ έχουμε τώρα τις αντιδράσεις του κ. Στάρμερ, ο οποίος έχει ρίξει νερό στον ήλιο για αυτός. Προφανώς, σε ένα ενωμένο βασίλειο το οποίο σας έχω πει ότι η πολύ μεγάλη φουρτούνα με το Brexit στις τάξεις των συντηρητικών κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα πολιτική ηθική στην Βρετανία, με το μεταναστευτικό να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν γενικότερα σε περιοχές που χάνεται πληθυσμιακά η ισορροπία. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι ταραχές είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες, ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω καταγωγής, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση. Στο νησί, η Πρωθυπουργός από την άλλη της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, χαρακτήρισε τις ταραχές αειδιαστική δειλία, μάλιστα. Τα ανοιχτά σύνορα μπαίνουν στο επίκεντρο, στη μεγάλη συζήτηση, επανεξέταση του ανοιχτού συνόρου μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Ευαίσθητα ζητήματα μπαίνουν στο επίκεντρο και υπάρχει και μια συμφωνία, η συμφωνία της Παρασκευής του 1998 που τερμάτισε δεκαετίες βίας στην περιοχή, αλλά μια ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Το θέμα εδώ είναι αν έχουμε καταλάβει ποια είναι η ουσία της ενσωμάτωσης. Αν αυτά τα γεγονότα που είδαμε στο Belfast, αυτά τα γεγονότα που είδαμε στο Παρίσι, επαναλαμβάνω, με την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, όπου βγήκαν άνθρωποι στον δρόμο υποτίθεται να διασκεδάσουν την νίκη της σπουδαία, αλλά έκαψαν, έσπασαν, βανδάλισαν και έγιναν μάχες οδοφραγμάτων και πεζοδρομίου μεταξύ ανθρώπων που υποτίθεται, σας ξαναλέω, ότι πανηγύριζαν, αλλά έβγαλαν το δικό τους μένος και μάλιστα ένα μένος που δεν θυμίζει σε τίποτα δυτικό πολιτισμό. Και η ερώτηση είναι, τα δικαιώματα των μεταναστών καταδυναστεύονται στην Ευρώπη ή στην Ευρώπη που είναι υπέρ της ακράτης μετανάστευσης, την οποία την έχουμε ονομάσει με ένα πολύ ωραίο τίτλο προσφυγιά σε οποιοδήποτε επίπεδο, μήπως τελικά έχει ανατρέψει το αίσθημα ασφάλειας των γηγενών πολιτών, οι οποίοι φοβούνται ανά πάσα και στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύουν από ανθρώπους που έχουν το θρησκευτικό φανατισμό ως τη νούμερο ένα κατευθυντήρια δύναμη της ζωής τους ή ως εκείνους που θέλουν ουσιαστικά να επαναλάβουν μια γνωστή ρίση του Ισλάμ, ότι κατακτάμε χωρίς συγκρούσεις, με απλό τρόπο σιγά σιγά μεθοδεύουμε να φτάσουμε στις συγκρούσεις, όταν πληθυσμιακά θα είμαστε αρκετοί. Μήπως νιώθουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ενσωματωθούν πληθυσμιακά αρκετοί για να μπορούν να βιοπραγούν στο δρόμο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν με τον Άττικο Βορειοϊρλανδό και αυτό το Σουδανό εκτελεστεί ουσιαστικά. Ποια είναι δηλαδή η ειδοποιώς διαφορά του ελέγχου? Και επειδή έχουμε παραδείγματα στη Σουηδία, έχουμε παράδειγμα με το ζήτημα της μαντήλας, που θυμάμαι να λέει ο Μανουέλ Μακρόν στην πρώτη του Προεδρία ότι είναι δικαίωμα και δεν θα απαγορεύσουμε σε κανένα να τη χρησιμοποιεί, αλλά τώρα αρχίζουν να το ξανασκέφτονται όλοι στην Ευρώπη ότι δεν είναι σοβαρό και σωστό απέναντι στα δικαιώματα της γυναίκας να κυκλοφορούν γυναίκες με μαντήλες. Έχουμε δει στη Βρετανία πόλεις και περιοχές πλέον να υπάρχει αστυνομία του Ισλάμ και να κυκλοφορεί. Τα έχουμε δει αυτά. Και κοφεύουμε, και επειδή κοφεύουμε, η αύξηση των ηγετών, των κοινικών και αυταρχικών πολλαπλασιάζεται στον κόσμο όλο. Το είδαμε με τον Τραμπ. Επομένως, ποια είναι η ουσία εδώ? Η αφημένη στον αγοραίο μαρξισμό με τον οποίο έχουμε φωτώσει το κεφάλι μας, με τα ανοιχτά σύνορα από τη μία και τα μπικικίνια των ΜΚΟ, με απροσδιόριστη, όχι απροσδιόριστη πηγή, απροσδιόριστες αποστολές χρημάτων σε ανθρώπους που μάλλον δεν πάνε καλά στα μυαλά τους και έρχονται να δημιουργήσουν νέους πολιτισμούς, και από την άλλη να έχουμε εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εργαλειοποιήσουν ένα έγκλημα στοχοποιώντας πραγματικά ανθρώπους που είναι εδώ, πραγματικά συνεισφέρουν στις δυτικές οικονομίες, πραγματικά έχουν ξεφύγει από το Ισλάμ, πραγματικά ζουν τη ζωή τους και είναι πολίτες του κόσμου, και όλοι αυτοί να γίνονται ένας δορβάς, μια φαρέτρα επιθετικού πογκρόμ και, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα, ουσιαστικά εξόντωσης, Και δεν υπάρχει κανείς να μείνει στη μέση και να εξετάσει κοινωνικά, κοινωνιολογικά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι το σημείο 0. Σημείο 0 γιατί δεν μπορούμε να συνεχθούμε μεταξύ μας. Ή θα είμαστε στο ένα άκρο ή θα είμαστε στο άλλο. Όταν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε δειλά-δειλά, ας προσέξουμε λίγο τι συμβαίνει με τους πληθυσμούς, ας καταλάβουμε λίγο το αίσθημα ασφάλειας, ας αναλογιστούμε λίγο ότι μερικοί άνθρωποι ουσιαστικά δεν έφυγαν από τις χώρες επειδή κινδύνευαν από τη φτώχεια ή τη μετανάστευση. Ήρθαν στην Ευρώπη για να δημιουργήσουν νέα κατεστημένα. Και κάποιοι χλέβαζαν αυτές τις απόψεις, τις θεωρούσαν ακραίες. Φτάσαμε τώρα σε ακρότητες και για αυτές τις ακρότητες φταίνε και τα δύο άκρα. Και αυτή είναι η ιστορία στο Belfast και ελπίζουμε να σταματήσει. Η ιστορία δεν είναι μόνο στο Belfast όμως, είναι και στο Παρίσι, ξαναλέω, είναι και στις κάτω χώρες, είναι και στην Ελλάδα που είδαμε τι συνέβη με τα πλοκάμια της Χαμάς, με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη. Είδατε τι συνέβη, είδατε ποιοι άνθρωποι είναι με τηλέφωνα έτοιμοι να δημιουργήσουν πρόβλημα και πού στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μπαίνουν 800-900 άνθρωποι την ημέρα στην Κρήτη και εμείς συζητάμε αν είναι καλός ή όχι ο νόμος του Πλεύρη. Αλλά το ζήτημα όλο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο στην κεντρική πολιτική στρίβουμε το τιμόνι προς μια παγκόσμια ενιαία διακυβέρνηση και πώς την ίδια στιγμή που εμείς εδώ βλέπουμε Σουδανούς να σφάζουν ανθρώπους στην Ιρλανδία, την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία στην Ιγυρία και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν πίσω. Εμείς δίνουμε όλες τις θρησκευτικές ελευθερίες εδώ και σε άλλους τόπους αυτές είναι ανύπαρκτες. Δεν υπάρχει λοιπόν ισορροπία. Υπάρχει ένα ρεύμα που συμπαρασύρει όλους στο πέρασμά του και εμφορείται από τα δύο άκρα. Από αυτήν τη θεωρία, από αυτήν την πολιτική. Και επειδή και μισή σας είπα ότι θα πάμε και στη συζήτηση μας με τους ανθρώπους από το Φιλόμουσο, θα ακούσουμε ένα μονόλεπτο για τα νέα του ίντερνετ και θα επιστρέψω για να πάμε...
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

ύφος το συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Βρίσκεστε στα best της προηγούμενης εβδομάδας από το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το Είμαστε στον Αέρα επιστρέφει πάλι αύριο πρωί 8 με 11 φυσικά στο Ράδιο Ολιβεριένα. Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα, πολεοδομίες. Τρίτη μεγάλη υπόθεση διαφθορά σε πολεοδομίες, 30 πρόσωπα υπό έρευνα, ταρίφες έως 30.000 ευρώ ανά υπόθεση και το ερώτημα αν οι ΙΔΟΜ θα αφαιρεθούν από τους Δήμους.
1: Θέλω να πάμε να δούμε λίγο τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το κύκλωμα. Για τα περιβόητα θέματα εδώ με το πολεοδομικό, με αυτούς που τους έπιασε εδώ η ψαλίδα, αυτούς που τους ανακάλυψαν στα κυκλώματα της πολεοδομίας, και να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί εδώ πάμε και φυσικά ακουμπά πολύ έντονα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυνατό θα μπορούσα να πω σκανδαλάκι εδώ, ένα ακόμα στη σειρά για την πολεοδομία και για το κύκλωμα που ήδη έχουμε απολογίες από τους 6 κατηγορούμενους σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη για 30 πρόσωπα και για τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων. Στα δικαστήρια λοιπόν της πρώην σχολής Επελπίδων, εχθές το μεσημέρι είχαμε τη μεταφορά των 6 συλληφθέντων για αυτό το κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Έρχεται να κουμπώσει αυτό σε ζητήματα που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, θυμόμαστε, για τα νησιά. Δικογραφία με 3.500 σελίδες. Δεν θυμόμαστε αδίκως τα νησιά. Τρίτη κατά σειρά, ένα τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολυδομικές υπηρεσίες απέναντι στις δικαστικές αρχές και με τα στοιχεία των αρχών να αποκαλύπτουν επίσης τον ηγετικό ρόλο στην νέα αυτή εγκληματική οργάνωση, να τον έχει τον ηγετικό ρόλο ένα ζευγάρι που κατήχε θέση κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, παρακαλώ. Εκ των του ζεύγους λοιπόν, 57χρονος άντρας, πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης στην Κηφισιά, ο οποίος έλυνε και έδινε εντολές, συντόνιζε τις προσπάθειες και έκανε τον έλεγχο των υποθέσεων που ήταν σε εκκρεμότητες και έπρεπε να λυθούν με το γνωστό φυσικά αντίτιμο. Η συνομήλικη του σύζυγός του, Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, άριστη γνώση όλων των κανονισμών που διέπουν φυσικά την πολεοδομία, διαδικασίες, ελέγχους, χαρτιά, τρόπους που κολλάει το σύστημα και πρέπει να το λαδώσουμε για να προχωρήσει. Κοινώς λεγόμενο, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές ή ο άνθρωπος μάλλον που έβρισκε πάντα τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο δύσκολο και αν διαφαινόταν εκ της διαδικασίας. Το ζευγάρι βρέθηκε με περίπου 300.000 ευρώ χρήματα μετρητά στην κατοχή, στο ντου της αστυνομίας, σε αυτήν την υπόθεση διαφθοράς λοιπόν σε πολεοδομίες της Αττικής. Ακόμα 4 συλληφθέντες μαζί τους, σε μια έρευνα που απασχολεί εκτός από την πολυπίκυλη εδώ και πολυσέλη δικογραφία και 30.

τακτοποίηση και για οικοδομικές άδειες, παντός είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Και βεβαίως αυτό όλο είναι σαν ένας ωραίος τιμοκατάλογος. Ελα πείτε μου κι εσείς τώρα, δεν είναι τιμοκατάλογος αυτό? Σαν να λέει παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες: τακτοποίηση ακινήτου τόσο, σε ποια περιοχή είσαι τόσο. Αυτοί κάνανε και μία έρευνα να δούνε τι λεφτά έχεις, έτσι. Γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά τα κυκλώματα πρωτίστως έχουν κάνει μία έρευνα να δούνε τη δυνατότητα που έχεις. Και αναλόγως και με τη δυνατότητα και με το φιλέτο βεβαίως πηγαίνανε και τα ευρώ. Διαβάζουμε για μία δράση όπου έχουν πέσει άρκες από πάνω από τον Οκτώβριο του 2025. Σε συνοικίες ευγενών και πριγκίπων, Κηφισιά, Μαρούση κλπ. Και σε άλλες ισχυρά αναπτυσσόμενες, τώρα μπαίνει και το μετρό στο Γαλάτσι. 29 περιπτώσεις δωροληψίας, 300.000 ευρώ λία. Δεν συζητάμε για την οργάνωση και την ιεραρχία που είναι στα πρότυπα κινηματογραφικής ταινίας, για τους ανθρώπους που είχαν θέσεις και συγκεκριμένες αμοιβές για τη θέση τους, για τις νομιμοποιήσεις των αυθαιρεσιών και φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν κάτω από τη μύτη άλλων επαγγελμάτων οι διάφορες δουλειές. Δηλαδή, εμπλεγμένοι μέσα σε αυτή την ιστορία μηχανικοί, μπλεγμένοι αρχιτέκτονες, μπλεγμένοι λογιστές και βεβαίως όλα αυτά δεν είναι μόνο σε βάρος των έξι, είναι σε αυτά που περιμένουν λαλώντας οι έξι να βγάλουν οι αρχές. Η έρευνα ξεκίνησε λοιπόν πέρσι, τον Ιούλιο του 2024, δύο ολόκληρα χρόνια, γιατί αυτό μερικές φορές λέμε για τις αρχές ότι θέλουμε να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όταν γίνεται μια έρευνα, θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη, παίρνει χρόνο και όσο περισσότερο εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι, τόσο χαλάνε αυτές οι δουλειές, πρέπει να σας πω, ανοίγουν τα στόματα και κρύβονται οι ένοχοι. Εδώ όμως υπάρχει μια πραγματική διαδικασία.

Και βεβαίως, σε αυτή την ιστορία εδώ των, του διχρονού, όλα ξεκίνησαν πάλι από μια καταγγελία στο Δήμο Κηφισιάς.

Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν με τα χρηματικά ποσά ξεκίνησαν από μια καταγγελία σε υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά να παίρνουν και να βεβαιώνουν ή να σβήνουν πρόστιμα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση.

Η υπόθεση λοιπόν είναι προβληματική και έχει μεγάλη αξία να πάμε να δούμε πώς συνδέεται και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι έχει συμβεί λοιπόν με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου Βάρης, εδώ Βουλιαγμένης, κάτω, ο οποίος λέει ότι η ιστορία με τους πολεοδομικούς αυτούς τύπους στα κυκλώματα είναι το τυράκι, μάλλον να το πω διαφορετικά, το επιχείρημα της κυβέρνησης να πάρει τη ΣΥΔΟΜ και την πολεοδομική δυνατότητα και αρμοδιότητα από τους Δήμους, δηλαδή να γίνονται κεντρικά όλες οι πολεοδομικές κρίσεις και όλα τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουμε μόνοι μας για τον τόπο μας αυτά που πρέπει. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κωνσταντέλος, δήμαρχος λοιπόν Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης.

0: Σίμων, μια θέση που απλώς δεν είναι σκέψη, βασίζεται και σε δημοσιεύματα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο στον κώδικα, κρατηθείτε λίγο, δεν είναι σαφές τι συμβαίνει ακριβώς με τους νέους ειδών. Δεν υπάρχει μια διάταξη που να λέει ότι πάβουν να ανήκουν στους δήμους ειδών, γιατί υπάρχει ένα ασαφές στην κωδικοποίηση του νέου κώδικα, ένα ασαφές θέμα δηλαδή για το αν τελικά αυτή η αρμοδιότητα θα μετακυλήσει στο εκτιματολόγιο ή σε κάποιο άλλο φορέα διδοτήσεων, θα δούμε. Ένα σκοτεινό σημείο λοιπόν υπάρχει εδώ, το οποίο για να το ανακαλύψουμε θα πρέπει να περιμένουμε και θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα για τα κυκλώματα, για τις χρηματοδοτήσεις και για τις διευκολύνσεις. Και προσέξτε τώρα εδώ να πάμε λίγο και στο ερώτημα το κεντρικό και το κρίσιμο. Είναι τελικά οι τοπικοί εκτός του ελέγχου του επιτελικού κράτους και μπορούν να διαπλέκονται, γιατί στην κυβέρνηση πάλι κάνουν πως δεν ήξεραν τίποτα. Δεύτερο ερώτημα και σημαντικό. Το γεγονός ότι επειδή εσείς είστε διαπλεκόμενοι θα το κάνουμε εμείς στην κεντρική κυβέρνηση σημαίνει ότι θα σταματήσει, μάλλον θα ενισχυθεί τελικά κάποτε το να φτάνει στα κοινοβούλια και στην κυβέρνηση η άποψη, η ιδιαίτερη άποψη των τοπικών κοινωνιών για τις ασκήσεις ηρεμίας και εξουσίας πάνω στα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων. Δηλαδή όταν έχετε ένα καινούριο έργο θα έχουν άποψη οι πολίτες. Θα μου πείτε δεν έχουν τώρα που θυμάστε εδώ στο Αργυρό για τη θέση Τσίκνα που έλεγαν εδώ οι κάτοικοι ελάτε να κάνετε έναν έλεγχο και λέγαν από το Δήμο σε εμάς εδώ δεν έχουμε δικαίωμα παιδιά να κάνουμε έλεγχο γιατί ο έλεγχος έχει ήδη γίνει. Γίνεται από κεντρικές υπηρεσίες. Το ΤΕΕ και άλλες διατάξεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Έλα όμως που τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο ότι δεν. Άλλες αρμοδιότητες θα πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει χρήματα να τις ολοκληρώσει και αυτές που είναι σημαντικές και θα πρέπει να κρατήσει για πάρτι της. Τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα φαίνεται με βάση τα λεγόμενα των δημάρχων εδώ ότι ίσως χάνεται αυτή η ευκαιρία. Πολεοδομικό κύκλωμα λοιπόν και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ασύνδετα πράγματα. Επομένως, κρατηθείτε γιατί όλα αυτά εδώ θα τα ξανασυζητήσουμε. Και δεν είναι έολα ή δεν είναι μάλλον, να το πω διαφορετικά, κάτι το οποίο υπάρχει τελείως από μόνο του στην σημερινή ειδησιογραφία. Είναι σημαντικό. Υπόθεση διαφοράς πολεοδομίες, σύγκρουση κυβέρνησης Δήμων για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αναφορές για την κεντρικοποίηση των αδειοδοτήσεων. Αυτά τα τρία μαζί είναι ο παράγοντας Χ για το τι θα έρθει αργότερα για τις πόλεις με τα συμφέροντα πάνω από το κεφάλι μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Πάμε επιστροφή μετά τη μουσική.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Ομορφές γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, αγάπες μου. Η ζέστη είναι εδώ. Είναι εδώ για τα καλά, μπορώ να πω. Και φυσικά είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Εννοείται, πίσω από το μικρόφωνο είμαι εγώ. Ποια είμαι εγώ? Η Άννα Ευαγγελίου. Χαίρομαι πολύ, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά για αυτό το υπέροχο διωράκι, αγάπες μου. 11 με μία Δευτέρα με Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε. Εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του υπέροχου σταθμού μας, radioaliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε αυτή τη γάργαρη φωνούλα να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε ξανά όσες εκπομπές λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμα μας.

ωραία που γινόμαστε έτσι κάθε μέρα, και να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τα τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε, να μου στείλετε και πραγματάκια τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, και εννοείται να γίνουμε αυτή η όμορφη παρέα. Παιδιά μου, πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, να σας καλημερίσω κι εγώ έτσι με τον προσωπικό μου τρόπο, να το πω, με δύο τραγούδια αγαπημένα μου θα πω, και εννοείται επιστρέφω.

δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Ελικοκίνου φυσικά, καλημέρα. Και για σένα, πως τα βέντο και ήδη αδάμου. Και πάμε παιδιά μου να δούμε, διότι είχαμε εξελίξεις το Σαββατοκυριακό. Φυσικά, όταν λέω εξελίξεις, εννοώ νέα, καινούρια, φρέσκα νέα, έτσι, μόλις βγήκαν από το φούρνο. Και παιδιά μου, όχι, δεν πρόκειται για κουλουράκια, πρόκειται όμως για τον υπέροχο γάμο της Δανάης. Η Δανάη Μπάρκα λοιπόν και ο Φάνης Μπότσης έγινε ο υπέροχος γάμος τους, παιδιά μου. Και πού? Στην Μάνη. Εγώ αυτό δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ήσυχος γάμος, έτσι, ένας απλός υπέροχος γάμος, μια τελετή η οποία ήταν απίθανη, έτσι, από τα βιντεάκια που είδαμε στο Instagram. Εννοείται και η συγκινητική στιγμή με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος Χρήστος τη συνόδευσε στην εκκλησία και την παρέδωσε στον αγαπημένο της. Παιδιά μου, εγώ τι να σας πω, πραγματικά ήταν μια πολύ προσωπική γιορτή. Η Δανάη και ο Φάνης ενώθηκαν λοιπόν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο στη Μεσσηνία, κρατώντας μέχρι τελευταία στιγμή χαμηλούς τόνους γύρω από τις λεπτομέρειες της τελετής. Ο γάμος έγινε σε πολύ στενό και φιλικό κύκλο, με την ατμόσφαιρα να έχει έτσι, να είναι ζεστή, να είναι μια ζεστή ιδιωτική γιορτή. Παρά ένα κοσμικό τώρα γεγονός, δεν ήθελε πολλούς το κορίτσι. Ήθελε απλά την οικογένεια και τους πιο στενούς της φίλους. Τώρα γιατί στη Μεσσηνία, θα με ρωτήσετε. Λοιπόν, το ζευγάρι επέλεξε τη Μεσσηνία, έναν τόπο με έντονο προσωπικό και οικογενειακό αποτύπωμα για τη Δανάη. Το μυστήριο τελέστηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη, έτσι, μέσα σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό από πέτρα, πράσινο, θάλασσα. Και παρά το γεγονός ότι το βραδάκι έτσι είχε λίγο ψύχρα, δεν ξέρω τι το έπιασε το Σαββατοκύριακο και μας πήγε λίγο σε φθινόπωρο, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά, όλα ανθυρά, το κέφι τους εννοείται δεν μειώθηκε ούτε στο ελάχιστο. Και φυσικά η Βίκη Σταυροπούλου έσυρε το χορό. Πολλοί ήταν οι καλεσμένοι, οι επώνυμοι καλεσμένοι εννοείται στο γάμο της Δανάης, και πραγματικά εγώ από τα βιντεάκια που είδα ήταν απίθανο. Πραγματικά και το γλέντι τους, και η Δανάη τραγούδησε στο πάρτι του γάμου, χόρεψε φυσικά με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Ήτανε φανταστικός γάμος, συγχαρητήρια στα παιδιά, άντε μια χαρά. Εύχομαι κάθε ευτυχία, εννοείται. Ευχόμαστε όλοι μας να έχουν ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους, και εμείς πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, replay από Tamta και Onirama, κλείσε τα μάτια, taste the feeling. Και παιδιά μου, εδώ να πω και τις πρώτες μου καλημέρες. Καλημέρα φυσικά στη Μαρία Αναστασοπούλου που μας στέλνει τις υπέροχες καλημέρες της κάθε πρωί. Εννοείται να πω καλημέρα και στον Σπύρο και στην Νικόλ που μας ακούν αυτή τη στιγμή και μου έχουν κρατήσει, λέει, και τούρτα. Okay, θα περάσω μετά από εκεί, να ξέρετε. Κατά τις μόλις φάω το μεσημεριανό, πρώτα το μεσημεριανό, μετά το γλυκό. Κρατήστε μου το κομμάτι με νύχια και με δόντια, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, cheat day για μένα σήμερα. Εννοείται να πω πολλές καλημέρες και στη μαμά μου και στο θείο μου που μας ακούν αυτή τη στιγμή από την υπέροχη Κρήτη, από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα. Επίσης η μαμά μου μου λέει, άντε σε περιμένω, μου λέει, για καφεδάκι. Ναι, τώρα θα πάρω ένα ταξί και θα έρθω κατευθείαν Κρήτη. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Λοιπόν, όχι, εντάξει, μου πέφτει λίγο μακριά για να έρθω για ένα καφέ. Αλλά μην ανησυχείς, the summer is long. Και μιας και είπα καφέ, εγώ ετοιμάζομαι σιγά σιγά για τον δεύτερο καφέ μου εδώ πέρα στο στούντιο και μου στείλατε ένα υπέροχο άρθρο για τη νέα γενιά και για τους καφέδες της. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει, βέβαια, η αλήθεια είναι, ξανά, αλλά οι καφέδες από ό,τι φαίνεται δεν πάβουν να βγαίνουν καινούργοι και καινούργοι και καινούργοι, και τι βλέπουν πάλι τα όμορφα μπιρμπιλωτά μου ματάκια. Πάμε εμείς να ακούσουμε Πόσο από Κωνσταντίνο Αργυρό και μείνετε συντονισμένοι για να γελάσουμε. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ βασικά, εσείς θα γελάσετε με τις αντιδράσεις μου και τον καφέ. Για αυτούς τους καφέδες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη νέα γενιά. Αλήθεια.

πόσο ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό. Και παιδιά μου, πάμε εδώ πέρα να δούμε, διότι από την πρώτη κιόλας πρόταση εγώ νομίζω χρειάζομαι λεξικό για να συνεννοηθώ πλέον με τη νέα γενιά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μας λέει εδώ πέρα ότι η εποχή των celebrities με τα overpriced ποτήρια ανήκει στο παρελθόν. Ναι, πότε ήταν στο παρόν δεν γνωρίζω να σας πω, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι κάτι overpriced ποτήρια, κάτι έτσι ωραία ποτηράκια τα οποία ήταν επαναχρησιμοποιούμενα, τα έχω δει. Okay, Starbucks, τα έχουμε δει όλοι νομίζω. Υπέροχα ποτηράκια όμως, ήταν και στραφταλιζέ, είχαν και ήρωες της Disney ή από γενικά από το Μουντιάλ και αυτά. Πάρα πολύ ωραία ποτηράκια, αλλά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα, έχουμε κάποιους trend setters, micro-influencers. Ποιοι είναι, ποιοι δεν ξέρω. Micro, ξέρω την SD και την micro SIM. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση η κάρτα μνήμης και η κάρτα έτσι, η SIM με τους micro-influencers της διπλανής πόρτας, είναι και δίπλα μας, που είναι πιο επιδραστική, πιο στοχευμένη και πιο relatable. Ναι, συγγενείς με εμένα δεν είναι. Έχουμε κάποια sandwich εδώ πέρα, λέει, cute, messy, γραφεία. Αυτά αντιπροσωπεύουν πλέον οι micro-influencers. Είναι από αυτούς που τρώνε λίγο το σαντουιτσάκι στην άκρη και το τοποθετούν πάνω σε πιατάκι, δίπλα έχουν και έναν καφέ και βγάζουν μια aesthetic φωτογραφία τύπου να φανεί ότι ζούμε έτσι τη ζωή μας, έχουμε το σαντουιτσάκι μας, τον καφέ μας, σε λαβή. Μου θυμίζει πολύ μια ταινία στην οποία η ηρωίδα ουσιαστικά κυνήγαγε πολύ τα like, γιατί εκεί ήταν ένας κόσμος με τον οποίο κυριαρχούσαν τα like. Αν είχες δηλαδή υψηλή βαθμολογία, ήσουνα elite. Αν είχες χαμηλή βαθμολογία, άπονη ζωή, μας πέταξε στου δρόμου την άκρη, δεν μας λυπήθηκες. Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, η νέα γενιά με τα σαντουιτσάκια που σας είπα πριν, έρχεται εδώ πέρα και μας λέει ότι ο καφές φέτος δεν θα είναι βαρετός, αυτό που είχαμε πει εμείς και σε άλλη εκπομπή, ότι έρχονται κάποιοι καφέδες spicy, shaken, espresso, brown, sugar. Τι, αυτό τι είναι, σιδηρόδρομος είναι? Θα πάω εγώ στην καφετέρια να του ζητήσω spicy, shaken, espresso, brown, sugar. Και θα καλέσουν ψυχίατρο, παιδιά μου. Όχι, σας παρακαλώ, αν θέλετε spicy espresso, πάρτε μία πιπεριά και βάλτε τη μέσα στο καφέ. Τελείωσε μετά. Εκεί να δείτε spicy. Εκεί να δείτε spicy. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Μπορεί να βγω», «Μπορεί να μπω», «Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ», διότι αυτά τα trend πραγματικά θα με κάνουνε όχι να πέσω από τον μπαλκόνι, να πετάξω το κινητό τουλάχιστον.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, φυσικά από τον μοναδικό Αντώνη Ρέμο και τον Μάνο Πυροβολάκη, συνεχίζουμε εδώ με τους καφέδες που βλέπω εγώ εδώ πέρα. Πω, Παναγιά μου. Είναι ένας καφές που έχει μέσα. Λέγεται XL Peanut Caramel Oat Iced Latte. Άλλο σιδηρόδρομος από εδώ πέρα. Έχει μέσα φιστίκι, καραμέλα, βρώμη και είναι iced latte. Και γάλα μέσα. Αγάπες μου, γιατί δεν τρώτε καλύτερα ένα μπολ δημητριακά? Τι να σας πω. Ένα μπολ δημητριακά. Τελείωσε. Εκεί πέρα να δείτε. Εκεί βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Ακόμα και κρέμα τυρί. Έχουμε και κάτι καφέδες Lavender Kiss. Lavender δεν είναι λεβάντα? Συγγνώμη, βάζουν και λεβάντα τώρα στους καφέδες? Και χαμομήλι την επόμενη φορά. Λογικά εννοεί το βιολετή το χρώμα. Μου θυμίζει εμένα ένα τραγούδι της Άννας Βύση που είχε βγει στην καραντίνα, το «Λουλακί, λουλακί, τα μάτια σου τα...» Όχι, «Φυλακή, φυλακή, τα μάτια σου τα λουλακί». Το λουλακί είναι κάτι σαν το... σαν το βιολετή και μου θυμίζει φυσικά το γνωστό απόσπασμα από τους singles, το «Λιλά είναι μοβ». Ναι, στον τοίχο μου τι κάνει. Έχουμε κι άλλον έναν καφέ εδώ πέρα. Φεύγουμε λίγο από τον καφέ με λεβάντα και έχουμε το Coco Choco Iced Latte. Τι ονόματα είναι αυτά, βρε παιδιά, γιατί μου το κάνετε αυτό πρωί-πρωί? Coco Choco. Καλύτερα ένα μπολ με Coco Pops. Λοιπόν, εμένα αυτό μου θυμίζει. Τι να σας πω. Εδώ βλέπω και καφέδες Blue Butterfly, Strawberry Vanilla, Matcha Pistachio. Εγώ τι να πρωτοσχολιάσω από αυτά? Α, και Golden Coconut. Ναι, ναι, ναι, παιδιά μου. Τι να πω. Το Blue Butterfly εννοείται είναι ένας καφές ο οποίος είναι μπλε. Τώρα πετάει, δεν πετάει, γιατί butterfly δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Μπορεί εκεί που φέρνουν τον καφέ σας το Blue Butterfly πάνω στο ποτήρι να βγάζει φτερά και να φεύγει δηλαδή, ή να έχει μέσα καμία νεράιδα, χρυσόσκονη, δεν γνωρίζω να σας πω. Μπορεί να έρθετε μαζί στην νεραιδοχώρα εσείς, η Ελίνα και ο Μπίμπι. Μπάρμπι. Μπάρμπι Φεριτόπια. Λοιπόν, τώρα αν έρχεται και Tinkerbell μαζί, θα σας γελάσω. Έχουμε το Strawberry Vanilla εδώ πέρα, το οποίο λογικά έχει μέσα βανίλια και φράουλα. Τι να πω, παιδιά μου, αυτά είναι περισσότερο επιδόρπια νομίζω, παρά καφέδες. Τώρα καταλαβαίνω τη μαμά μου που θέλει έναν φραπέ σκέτο και μη χτυπημένο βασικά. Θέλει μία κουταλιά καφέ, νερό και απλά ανακάτεμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ με τόσους καφέδες χάνομαι και χάνεται και η Μαρσό, όχι με τους καφέδες, αλλά στο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Και από την Μαρσό που χάνεται, πάμε και εμείς να ακούσουμε, να διαβάσω δηλαδή και να ακούσετε, και ένα τσάι, λίγο ιδιαίτερο τσάι, το οποίο βγαίνει σε πάρα πολλές γεύσεις από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει, παιδιά μου, μάγκο, ροδάκινο, φράουλα, ανανά, καρπούζι, ό,τι θέλετε μέσα, μόνο που έχει μια ιδιαιτερότητα. Ναι, σερβίρεται με κρέμα τυρί. Ναι, το Φιλαδέλφια. No sponsored. Φιλαδέλφια, κάποια κρέμα τυριού προφανώς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το χτυπάνε και γίνεται και cheesecake. Αλλά παιδιά μου, τι έχετε κάνει εδώ πέρα? Τι έχετε κάνει? Δεν ξέρω, πραγματικά. Άμα θέλετε κρέμα τυρί, πηγαίνετε πάρτε αυτά τα υπέροχα τα μπισκοτάκια που είναι γεμιστά με φρούτα. Ναι, με την ουσιαστικά κρέμα φρούτων. Αυτά τα στρογγυλά που έχουν μέσα φράουλα, μπανάνα, ό,τι θέλετε. Σπάστε τα σε ένα μπολάκι, σε μικρά κομματάκια, βάλτε μέσα Φιλαδέλφια και φτιάχτε μικρά κεφτεδάκια. Και έχετε τα cheese balls, έχετε cheesecake ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα στο ψυγείο σας. Δηλαδή, το τσάι με την κρέμα τυρί, γιατί? Και να το καταλάβω ότι το καρπούζι με το τυρί μπορεί και να ταιριάζει, διότι πολλοί τρώνε καρπούζι με φέτα. Αλλά τα υπόλοιπα φρουτάκια με την κρέμα τυρί, τι να σας πω, τι να πρωτοσχολιάσω. Πάντως εδώ να πω ότι δεν μου ακούγονται και τόσο υγιεινά όλα αυτά, διότι πρέπει να βάλουμε την υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά η διατροφή μας πρέπει να έχει κάτι, βρε παιδιά μου, πρέπει να είναι ισορροπημένη, πρέπει να τρεφόμαστε λίγο πιο υγιεινά ή μάλλον να το πω καλύτερα, να ζούμε πιο υγιεινά. Πάμε να ακούσουμε να ζούμε υγιεινά ένα τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Πολύπλοκη ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα. Περίπλοκη είναι και οι καφέδες εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Έχουν βγει παιδιά μου κάτι γαλάζιοι καφέδες με σπιρουλίνα και έχουν μέσα και νότες κιτρινού, διότι βάζουν και κουρκουμά μέσα. Τώρα η σπιρουλίνα με τον καφέ και τον κουρκουμά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Ναι, τι να πω. Και δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα, διότι πραγματικά είμαι έτοιμη να πετάξω το κινητό από το μπαλκόνι. Έχουμε έναν καφέ εδώ πέρα, ο οποίος μου θυμίζει αυτό που κάνουμε στα μωρά, που τα χαϊδεύουμε στην πλατούλα και τους κάνουμε ο καφές αυτός λέγεται Oolong Milk Tea. Έχει μέσα καφέ και τσάι από ό,τι λέει εδώ πέρα. Βέβαια μπορείτε να βάλετε μόνο τσάι. Το Oolong Milk Tea είναι ένα από τα εντυπωσιακά ροφήματα που συνδυάζει, λέει, το κρεμόδες και λουλουδάτο και λουλούδια μέσα τσάι Oolong με γάλα και συχνά με μαργαριτάρια ταπιόκας. Τώρα εγώ τι να σας πω παιδιά μου, δεν μπορώ να σχολιάσω κάπως αυτό το κινέζικο Oolong. Εγώ ξέρω ότι κάνουμε στα μωράκια. Τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα τι ακριβώς γεύση μπορεί να έχει αυτό το Oolong. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν μου δημιουργεί και την περιέργεια να το δοκιμάσω. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί η νέα γενιά, εντάξει, από τη μία καταλαβαίνω το διαφορετικό, είναι πάντα έτσι πιο ελκυστικό. Αλλά παιδιά μου, όταν πρόκειται για καφέ, θέλουμε ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, σκέτο, με ολίγη, ανάλογα τη διάθεση. Εγώ πίνω φρέντο εσπρέσο μέτριο και ξαφνικά μου εμφανίζεται εδώ πέρα ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, σαν το φρέντο εσπρέσο μέτριο, παιδιά μου, δεν υπάρχει για μένα άλλος καφές, οπότε ναι. Όλα τα υπόλοιπα μου ακούγονται σαν επιδόρπια. Η αλήθεια είναι ότι μία αλλαγή έτσι είναι πάντα ευπρόσδεκτη και εντάξει, okay. Το cheesecake δεν θα το δοκιμάσω. Αλλά μπορεί να δοκίμαζα έτσι μία γεύση καφέ η οποία θα είναι και λίγο πιο προς την καραμέλα, όπως ένα φρεντουτσίνο καραμέλ. Αλλά ως εκεί παιδιά μου, πραγματικά, ως εκεί. Πάμε να ακούσουμε «Χόρεψε» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ακούσαμε τρία αγαπημένα τραγούδια. Χόρεψε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Χάιντε, χάιντε από Έλενα Παπαρίζου. Και ένα καινούριο τραγούδι από την Άννη. Ποθητό ανέφικτο. Ένα υπέροχο τραγούδι από μια νέα καλλιτέχνηδα, το οποίο σίγουρα θα ακούσουμε πολύ τις επόμενες μέρες. Και πάμε σιγά σιγά, αγάπες μου. Κάτι εδώ πέρα θέλω να σχολιάσω, διότι πιάσαμε τα φρούτα πριν, τα ζαρζαβατικά, όλα βασικά, και έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα με μία γλυκύτατη γατούλα, η οποία, παιδιά μου, είναι, στέκεται σαν φρουρός, σκεφτείτε, στέκεται σαν φρουρός και προστατεύει κάτι καρπούζια στην Ταϊλάνδη. Γάτα πορτιέρης θα μπορούσε να είναι. Τι να σας πω, τη γατούλα τη λένε Pearl. Είναι μια υπέροχη άσπρη κρέμ γατούλα με κίτρινα ματάκια και πραγματικά φυλάει τα καρπούζια σαν επαγγελματίας φρουρός. Εν τω μεταξύ, κοιτάει με ένα άγριο βλέμμα εδώ πέρα και πατάει πάνω στα καρπούζια σαν να σου λέει: «Άμα θες καρπούζι, θα περάσεις πάνω από την ουρά μου». Λοιπόν, γλυκύτατη γάτα η αλήθεια είναι. Έχει γίνει διάσημη στο διαδίκτυο χάρη στην φαινομενικά απόλυτη αφοσίωσή της στη φύλαξη των καρπουζιών. Και αν αυτή η γάτα ήταν στην Ελλάδα, θα λέγαμε είναι ζάχαρη και μέλι τα καρπούζια της Pearl. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Pearl ζει σε μια οικογενειακή φάρμα και φωτογραφίζεται συχνά ανάμεσα σε σωρούς από φρεσκοκομμένα καρπουζάκια, παρακολουθώντας τα με αυστηρό και συγκεντρωμένο βλέμμα. Αλίμονο σε όποιον πάει να πάρει ένα καρπούζι χωρίς την άδεια της. Εν τω μεταξύ, εφόσον έχει γίνει viral, πάρα πολλοί τουρίστες πηγαίνουν στη φάρμα αποκλειστικά και μόνο για μία φωτογραφία της Pearl, οπότε παιδιά μου, αν μπορούσα να πάω Ταϊλάνδη και εγώ θα ήθελα να επισκεφτώ αυτή τη φάρμα, διότι είμαι γατομαμά, οπότε ξέρετε ότι βασικά και τα γατάκια και τα σκυλάκια και γενικά όλα τα ζωάκια τα λατρεύω, οπότε ναι, σίγουρα θα πήγαινα εγώ σε αυτή τη φάρμα. Πάμε να ακούσουμε «Καλημέρα να σου λέω» από Χρήστο Σεβαστό και περνάμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια μας. Ήρθε η στιγμή.

όμως, σήμερα Δευτέρα η νέα σελήνη. Τι έγινε καλέ, ήρθε το Twilight στα ζώδια? Όχι παιδιά μου, έχουμε νέα σελήνη. Έκλειψη χαραυγή μέρος 1, χαραυγή μέρος 2. Η μάχη του Έντουαρτ και του Τζέικοπ για την Μπέλα. Όχι εντάξει, εντάξει, συνεχίζω. Η νέα σελήνη στους διδύμους ανοίγει για εσάς φίλοι μου κρύοι ένα νέο κύκλο επαφών, συζητήσεων και μετακινήσεων. Βόλτα θα πάνε τα παιδιά που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα της καθημερινότητάς σας. Από το πρωί θα νιώσετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα και πως χρειάζεται να πάρετε άμεσα κάποιες αποφάσεις. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι είστε πολύ παρορμητικοί και αυτό θα σας βγει σε καλό και να ακούτε την διαίσθησή σας, μας λέει εδώ πέρα το ζωδιάκι σας το γλυκό. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε ουσιαστικά με το τέρι σας και να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω και οι ελεύθεροι. Ένα βήμα, μια ξαφνική έτσι επαφή στη μέση του δρόμου μπορεί να σας γεννήσει συναισθήματα. Οπότε εκεί που περπατάτε στο πεζοδρόμιο, να κοιτάτε καλά δεξιά και αριστερά, διότι μπορεί να περάσει το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά, η νέα σελήνη σας βοηθάει να προωθήσετε ιδέες, συζητήσεις και νέες συνεργασίες. Είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση ή πληροφορία που θα σας βάλει σε σκέψεις, παιδάκια μου. Τώρα στα οικονομικά, είναι καλό να αποφύγετε επιπόλαιες αγορές σήμερα, οπότε βγείτε, κάντε μια έρευνα αγοράς, χαζέψτε τις βιτρίνες και εντάξει, από αύριο μεθαύριο, εξαρτάται αν έχουμε τριγωνάκια εξαγωνάκια, θα πάμε και για ψώνια. Τα βράκια μου τώρα με την νέα σελήνη εδώ πέρα από το Λυκόφως, τους διδύμους, στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα ασφάλειας οικονομικών και προσωπικών. Μέσα στη Δευτέρα, έτσι μέσα στη μέρα, θα συνειδητοποιήσετε πως ήρθε η στιγμή να βάλετε πιο ξεκάθαρες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις ανάγκες, τις επιθυμίες σας. Τώρα, τι να σας πω, εγώ θα σας πω το εξής, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και θα βγείτε ασπροπρόσωποι. Στα αισθηματικά, η μέρα σας κάνει λίγο πιο σταθερούς, δεν πέφτετε έτσι εύκολα, στέκεστε στα πόδια σας, αλλά και πιο απαιτητικούς. Οπότε, δεσμευμένοι, φάτε μία παστούλα και συζητήστε με το τέρι σας. Μην περιμένετε κι εσείς παραπάνω από όσα μπορεί να δώσει ο άλλος. Είναι εξωπραγματικό αυτό, αγάπες μου. Τώρα η αδέσμευτη, θα προκύψει λέει κάποια γνωριμία μέσα από μία κοινωνική επαγγελματική επαφή. Οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά σας τώρα βρίσκεστε σε μια πολύ θετική πορεία, καθώς η νέα σελήνη δημιουργεί ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα και καλύτερη διαχείριση πόρων. Τι σημαίνει αυτό για τα οικονομικά σας? Σημαίνει ότι μπορείτε να βγείτε και να ψωνίσετε μέχρι τελικής πτώσεως. Διδυμάκια μου γλυκά και αγαπημένα, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο και σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ένα ουσιαστικό προσωπικό restart. Η Δευτέρα σας βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, συζητήσεις, αποφάσεις θα επηρεάσουν σημαντικά το επόμενο διάστημα. Εσείς νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ανάγκη να εκφράσετε ανοιχτά όσα σκέφτεστε και όσα επιθυμείτε. Και πάμε στα αισθηματικά, όπου βλέπω εδώ πέρα έντονη κινητικότητα και ανανεωτική διάθεση. Ναι. Οι δεσμευμένοι έχετε την ευκαιρία να πλησιάσετε περισσότερο το τέρι σας μέσα από συζητήσεις ή από κάποια εκδρομούλα που θα κανονίσετε μαζί. Και οι αδέσμευτοι, όπε...

Παιδιά μου, νέα γνωριμία σας ενθουσιάζει από την πρώτη κιόλας ματιά. Πώς το λέει η Ανδρομάχη? Με την πρώτη ματιά. Που δεν είναι της Ανδρομάχης το original τραγούδι, αλλά τέλος πάντων. Συνεχίζουμε στα επαγγελματικά, όπου ανοίγονται νέες δυνατότητες που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε ή να αλλάξετε κατεύθυνση. Η σειρά ταινιών Νέα Σελήνη, Έκλειψη, Χαραυγή, εδώ πέρα σας οθεί να προωθήσετε ιδέες, να κάνετε επαφές και να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο από όσα είχατε μέχρι τώρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και στα οικονομικά η μέρα είναι καλή. Βέβαια, όχι για να παρασυρθείτε σε έξοδα, αλλά για να δουλέψετε με πρόγραμμα, όχι με βιασύνη, και να κάνετε έναν καλύτερο έλεγχο στα έξοδά σας. Έρευνα αγοράς. Πάμε εμείς να ακούσουμε Χείρο Βομβίδα από Σταβέντο και Λίλα, και φυσικά έρχομαι.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου για σένα.

και μετά το υπέροχο τραγούδι από Σταβέντο και Λίλα Χειροβομβίδα, πάμε κι εμείς να δούμε τα καρκινάκια μας, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Πολλά φιλιά να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Λοιπόν, καρκίνε μου, το Twilight Zone στους διδύμους σας καλεί να χαμηλώσετε λίγο ρυθμούς και να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας. Η Δευτέρα φέρνει εσωτερικές σκέψεις, αποκαλύψεις και παρασκηνιακές εξελίξεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σας. Χρειάζεστε χρόνο και ηρεμία και θα οργανώσετε και τα επόμενα βήματά σας και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς, πιο ρομαντικούς απέναντι στο τέρι σας, οπότε δεσμευμένοι θα περάσετε στιγμές ηρεμίας και τρυφερότητας. Και οι αδέσμευτοι, έρχεται άτομο από το παρελθόν, παιδιά μου, είπα κι εγώ, δεν θα δω το παρελθόν μπροστά μου. Να το ήρθε, χτυπάει την πορτούλα και λέει, νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει. Στα επαγγελματικά, καλό είναι σήμερα να κινηθείτε, λέει, διακριτικά και να παρατηρήσετε περισσότερο τις εξελίξεις παρά να μιλήσετε ανοιχτά για τα σχέδιά σας. Τώρα το Twilight Zone λειτουργεί υπόγεια και μπορεί να αποκαλύψει παρασκηνιακές κινήσεις ή πληροφορίες που δεν γνωρίζετε. Στα οικονομικά, θέλει λίγο προσοχή σε κάποιες καθυστερησούλες που μπορεί να σας αγχώσουνε, αλλά η ημέρα είναι κατάλληλη για οργάνωση και προετοιμασία. Οπότε έρευνα αγοράς και εσείς. Πριν περάσω στο Λέοντα, να αναρωτηθώ λιγάκι εδώ πέρα, με έχει αφήσει λίγο εδώ πέρα περίεργα η νέα σελήνη, η έκλειψη, η χαραυγή μέρος 1 και 2. Λοιπόν, με έχει αφήσει λίγο έτσι περίεργα. Νιώθω λίγο διχασμένη. Τι θέλουμε τη νέα σελήνη, δεν τη θέλουμε τη νέα σελήνη. Τι είναι η νέα σελήνη εκτός από η σειρά ταινιών εδώ πέρα, η ταινία στο Twilight. Τι να σας πω. Πάμε και στην ζούγκλα με τον Ταρζάν, όπου σήμερα Δευτέρα, λιονταράκια μου γλυκά και αγαπημένα, η νέα σελήνη στους διδύμους ενεργοποιεί τον κοινωνικό σας κύκλο και φέρνει νέες γνωριμίες, επαφές και προτάσεις που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεσή σας. Μέσα στη μέρα θα υπάρξουν συζητήσεις που θα σας βάλουν σε διαδικασία να δείτε πιο σοβαρά ένα σχέδιο που κρατούσατε και εγώ θα σας πω να αποφύγετε έτσι την υπερβολική σας αντίδραση σε κάποιες καταστάσεις και να εξετάσετε προσεκτικά όσα έχουν να σας πούν οι άλλοι. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει ανανέωση και περισσότερη εξωστρέφεια. Καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας, θα αφήσετε πίσω μικρές εντάσεις που μπορεί να είχαν οι προηγούμενες μέρες και μπορεί να πάτε και κάποια βολτούλα κάπου να ταξιδέψετε. Τέλος πάντων, εδώ πέρα εντωμεταξύ εμφανίζονται περίεργα φαινόμενα στον σταθμό. Παρατηρούμε ένα μπουκάλι το οποίο έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στο μπαλκόνι, δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε εκεί, μάλλον θα το έφερε η νέα σελήνη. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα με τους αδέσμευτους λέοντες, όπου μία γνωριμία μέσα από παρέες, κοινωνική έξοδο ή διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Περνάμε και στα επαγγελματικά, όπου το Twilight σας βοηθάει να δικτυωθείτε, να κάνετε σημαντικές επαφές και να προωθήσετε στόχους που σχετίζονται με το μέλλον σας. Η ημέρα είναι άκρος θετική για νέες ιδέες και συνεργασίες και οικονομικά θετικές εξελίξεις βλέπω εδώ πέρα. Και φυσικά μόνο ένα πράγμα θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, ψώνια. Ένα κερασίνα λελε.
Φυσικά εμείς πάμε να ακούσουμε «Αν Θεός γινόμουν για λίγο, θάλασσα πολλά δε σου κρύβω, ένα όμως θα άφηνα ίδιο, εσένα αγάπη μου», που θα μας το τραγουδήσει ο Νίνο.

0: Και μετά τον Θεό από τον Νίνο εδώ πέρα που ακούσαμε και ανεβήκαμε και χορέψαμε, πάμε να δούμε, παιδιά μου, τι λέει, τι λένε τα ζωδιάκια και για τους Παρθένους. Εντάξει, ο Λέοντας ικανοποιητικός ήταν, μπορώ να πω. Ναι, μου άρεσε, okay. Αλλά παιδιά μου, για πάμε να δούμε και το ζωδιάκι μας. Φίλε μου Παρθένε, το Twilight στους διδύμους τρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα καριέρας, ευθυνών και προσωπικών στόχων. Okay. Από το πρωί της Δευτέρας θα νιώσετε ότι καλείστε να πάρετε πιο σοβαρές αποφάσεις, που απαιτούν ωριμότητα και καθαρό μυαλό. Ναι. Τώρα σωθήκαμε. Μία συζήτηση με ανώτερο πρόσωπο θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα βήματά σας και απλά προσέξτε, λέει, την υπερανάλυση και μην αφήσετε το άγχος να μειώσει την αυτοπεποίθησή σας. Όλη μου η ζωή σε μία φράση ήταν αυτό. Αλλά δεν έχει κουμπί το άγχος, αγάπη μου γλυκιά, γλυκό μου ζωδιάκι. Εδώ πέρα θα κάνουμε όμως λίγο διαλογισμό με αμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμmm συγκρατημένους, καθώς το μυαλό σας είναι στραμμένο περισσότερο στις υποχρεώσεις. Τέλεια. Αν βρίσκεστε σε σχέση, καλό είναι να μην μεταφέρετε την επαγγελματική πίεση στην προσωπική σας ζωή. Οπότε φοδιαστείτε με μια τάρτα, με μια πάστα, με μια τούρτα ολόκληρη σήμερα. Και η αδέσμευτη, θα υπάρξει ενδιαφέρον από πρόσωπο μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο ή την καθημερινότητά σας. Να τα η αδέσμευτη. Στα επαγγελματικά, ο επαγγελματικός τομέας είναι αυτός που ευνοείται περισσότερο σήμερα, καθώς το Twilight ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων και ευκαιριών. Είναι πιθανό να σας γίνει πρόταση να αναλάβετε νέο ρόλο, να ξεκινήσετε μια συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης και οικονομικά. Οι αποφάσεις που θα πάρετε μπορούν να λειτουργήσουν θετικά μακροπρόθεσμα. Οπότε τι μας λέει αυτό? Μας λέει έρευνα αγοράς, καθίστε λίγο, ηρεμήστε και θα πάτε από για ψώνια από τις επόμενες μέρες. Πάντως εντάξει, τα ζωδιάκια μας σήμερα, η νέα σελήνη καλά το πάει. Καλά τα πάει. Ακούστε με μένα, κάτι ξέρει η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα. Λοιπόν, καλά τα πάει. Για την ώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω με τους Ζυγούλιδες. Όχι την Κάτια Ζυγούλη ή την οικογένειά της, μιλάω για το ζώδιο εδώ πέρα, το ζυγό.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τι ο έρωτας πεθαίνεις ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα, ένα υπέροχο τραγούδι. Και φυσικά παιδιά μου, πάμε εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται και με τους ζυγούς, όπου το Twilight στους διδύμους σας δίνει αέρα ανανέωσης και σας βοηθάει να δείτε πιο αισιόδοξα τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας. Η Δευτέρα ευνοεί μετακινήσεις, να το ταξιδάκια και οι ζυγοί, νέες ιδέες και συζητήσεις που μπορούν να σας βγάλουν από μια κατάσταση στασιμότητας. Είναι πιθανό να οργανώσετε ένα νέο σχέδιο, ένα ταξίδι. Να το, παιδιά μου, το λέει και το ίδιο το ζώδιο, δεν το λέει μόνο η Madame Σουσού του Radio Delivery 1. Πάτε ταξιδάκι, κανονίζετε κάποιο ταξιδάκι εσείς. Σαν το τραγούδι «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Ναι, γιατί σε νοιάζομαι και σε αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγουίνη. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας η διάθεσή σας γίνεται πιο ανοιχτή και επικοινωνιακή, σαν ερωτευμένη πιγουίνη, ξεκάθαρα πράγματα εδώ πέρα η δεσμευμένη, διότι με το τέρι σας έρχεστε πιο κοντά, τρυφερές στιγμές, ρομαντισμός, όλα αυτά, και η αδέσμευτη μέσα στο ταξίδι εκεί που θα πάτε. Σαν βγει στο πηγεμό για την Ιθάκη, να φιέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, διότι θα κάνετε μία νέα γνωριμία, παιδιά μου, η οποία θα είναι καρμική. Τώρα στα επαγγελματικά, το Twilight σας βοηθάει να ανοίξετε τους οριζοντές σας και να εξετάσετε νέες δυνατότητες συνεργασίας και εξέλιξης. Τέλεια. Και οικονομικά φαίνεται πως μπαίνετε σε περίοδο καλύτερης οργάνωσης, οπότε έρευνα αγορά σύζυγη. Εν τω μεταξύ με μαλώνουν εδώ πέρα στα σχόλια, διότι νομίζεις... Σπυράκο μου, όχι, μην ανησυχείς. Δεν έχω μπερδέψει τη μετάφραση. Twilight εννοώ τη σειρά ταινιών, επειδή λέει νέα σελήνη σήμερα. Ξέρω ότι είναι new moon ή νέα σελήνη στα αγγλικά. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Περνάω εγώ στους σκορπιούς, τους υπέροχους σκορπιούς μου, όπου το Twilight η σειρά ταινιών, θα το τονίζω, στους διδύμους σας βάζει σε διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και εσωτερικών ξεκαθαρισμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Κάθεστε, κάνετε μία ανασκόπηση και πετάτε ό,τι δεν σας κάνει. Δεν μιλάω για ρούχα. Λοιπόν, θα νιώσετε την ανάγκη να ελέγξετε καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις γύρω σας και φυσικά η ημέρα σας βοηθάει να κλείσετε κρεμότητες και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Στα αισθηματικά σας, ένταση, βλέπω πάθος, βλέπω ρομαντισμό, βλέπω στους δεσμευμένους εδώ πέρα, ταξιδάκια βλέπω και στους αδέσμευτούς. Μία νέα γνωριμία μπορεί να σας μαγνητήσει, σαν τα μαγνητάκια του ψυγείου ένα πράγμα. Οπότε και εσείς μπορεί να πάτε ταξιδάκι και εσείς μπορεί να γνωρίσετε σε αυτό το ταξίδι το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η νέα σελήνη ενεργοποιεί θέματα συμφωνιών, οικονομικών υποχρεώσεων και συνεργασιών. Σημαντική συζήτηση βλέπω εδώ πέρα στην δουλειά σας, στρατηγική σκέψη βλέπω επίσης εδώ στη δουλειά σας και η μέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσετε καλύτερα οικονομικές εκκρεμότητες και να προστατεύσετε τα συμφέροντά σας. Οπότε παιδιά μου, έρευνα αγοράς και εσείς.

Και μετά το τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου, πάμε εμείς να δούμε και τα υπόλοιπά μας ζωδιάκια. Περνάμε στους τοξότες, όπου σήμερα το Twilight, τη σειρά ταινιών, φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές επαφές στη ζωή σας. Η Δευτέρα σας καλεί να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σας και φυσικά προσέξτε μόνο να μην λειτουργείτε επιπόλαια απέναντι σε δεσμεύσεις που χρειάζονται συνέπεια και σταθερότητα. Στα αισθηματικά, σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική μέρα για εσάς, διότι βλέπω εδώ πέρα για τους αδέσμευτους νέες γνωριμίες και ουσιαστικές εξελίξεις. Αχα! Οι δεσμευμένοι έχετε την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας και βλέπω επισημοποιήσεις, βλέπω γάμους, χαρές και πανηγύρια. Πω, να τα κοιτοξότες, είναι έτσι κι αλλιώς, είναι περίοδος γάμων τώρα το καλοκαίρι. Οπότε μία προσκλησούλα και εδώ πέρα, κουφετάκια, τουρτίτσα, κάτι, εδώ τα ακούσατε πρώτα εννοείται. Να βάλουμε και εμείς το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι για τις βραδινές λιγούρες. Και εννοείται ότι οι αδέσμευτοι νέες γνωριμίες, είπαμε νέες γνωριμίες, ουσιαστικές εξελίξεις, έρχεται άτομο που σας ενθουσιάζει έντονα και όλο αυτό εξελίσσεται πολύ γρήγορα και ωραία. Και στα επαγγελματικά η μέρα φέρνει σημαντικές επαφές και συζητήσεις που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία σας. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε βιαστικές κινήσεις, αλλά μία έρευνα αγοράς ποτέ δεν βλάπτει. Τα εγωκεράκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, η νέα σελήνη στους διδύμους επηρεάζει κυρίως την καθημερινότητά σας. Από το πρωί της Δευτέρας θα υπάρξουν κάποιες απαιτήσεις και πιθανόν νέες ευθύνες που θα πρέπει να τις διαχειριστείτε. Αλλά παρότι θα υπάρχει λίγο πιεσούλα σήμερα στη μέρα, μην ανησυχείτε, διότι η μέρα σας δίνει και την ευκαιρία να βάλετε νέα τάξη σε καταστάσεις που είχαν αρχίσει να σας κουράζουν. Απλά λίγο προσέξτε μου την υπερκόπωση. Στα αισθηματικά, οι υποχρεώσεις της μέρας μπορεί να σας απομακρύνουν λίγο από τις προσωπικές σας ανάγκες, οπότε δεσμευμένοι, καλό είναι να προμηθευτείτε με μία τούρτα, μία παστούλα, ολόκληρο το ζαχαροπλαστείο σπίτι, να κεράσετε το τέρι σας για να αποφύγετε γκρινίτσες, έτσι κάποια παραπονάκια που μπορεί να έχετε. Θα νιώσει λίγο παραμελημένο το τέρι σας σήμερα. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, λίγη τουρτίτσα. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο ή την καθημερινότητά σας θα σας κινήσει το ενδιαφέρον, παιδιά μου, οπότε η αδέσμευτη δεν θα μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Στα επαγγελματικά τώρα, η νέα σελήνη λειτουργεί δυναμικά και μπορεί να φέρει νέα καθήκοντα, συνεργασίες ή αλλαγές στον τρόπο που εργάζεστε. Είναι η τέλεια στιγμή για να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας και να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας. Οικονομικά, προοπτικές σταδιακής σταθεροποίησης βλέπω και γιατί όχι, σήμερα κάντε λίγα ψωνάκια, δεν κάνει κακό.

περάσω στα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα, πάμε εμείς να ακούσουμε Ανδρομάχη και Σούσουρο και φυσικά επιστρέφω.

Δεν πάω απόψε σπίτι μου, μας λέει εδώ πέρα στο Σούσουρο η Ανδρομάχη. Και φυσικά, παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου, αγαπημένα, πάμε να δούμε και τα τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Φυσικά, υδροχόη μου, η νέα σελήνη, το Twilight, τη σειρά ταινιών, σας χαρίζει ενέργεια, δημιουργικότητα και διάθεση να απολαύσετε περισσότερο τη ζωή σας. Ένα νέο σχέδιο ή μια ιδέα που γεννιέται τώρα μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά το επόμενο διάστημα. Στα αισθηματικά, η ημέρα είναι από τις πιο ευνοϊκές για εσάς. Οι δεσμευμένοι θα έχετε υπέροχη επικοινωνία με το τέρι σας και δεν αποκλείεται, αγάπες μου, να κάνετε και κάποια εξόρμηση. Τώρα, η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία, έχει όλες τις προϋποθέσεις να σας ενθουσιάσει έντονα και να εξελιχθεί πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε. Επαγγελματικά σας τώρα, το Twilight σας βοηθάει να προωθήσετε δημιουργικές ιδέες και να ξεχωρίσετε μέσα από τον τρόπο που επικοινωνείτε και παρουσιάζετε τη δουλειά σας. Στα οικονομικά, η μέρα είναι θετική, αρκεί να μην λειτουργήσετε παρορμητικά σε αγορές. Τέλεια. Οπότε έρευνα αγοράσει υδροχόη, δεν είναι μέρα τώρα για να οργώσετε τις αγορές. Θα δούμε από αύριο. Περνάμε και στα ψαράκια μου, όπου η νέα σελήνη στους διδύμους στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής σταθερότητας. Η Δευτέρα μπορεί να φέρει συζητήσεις ή εξελίξεις που σας κάνουν να επανεξετάσετε κάποιες αποφάσεις γύρω από την προσωπική σας ζωή ή τις σχέσεις με κοντινά σας πρόσωπα. Ναι. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας κάνει πιο τρυφερούλιδες, αλλά και λίγο πιο ευάλωτους συναισθηματικά, οπότε δεσμευμένοι θα αναζητήσετε περισσότερη ζεστασιά, κατανόηση και ουσιαστική σύνδεση με το τέρι σας. Και οι αδέσμευτοι, πρόσωπα από το παρελθόν βλέπω να έρχεται και σε εσάς, να σας χτυπάει την πόρτα και να σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε, να με πάλι». Στα επαγγελματικά σας τώρα, η μέρα απαιτεί ψυχραιμία και σωστή διαχείριση υποχρεώσεων, καθώς μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές προγράμματος που λίγο θα σας κουράσουν. Τώρα το Twilight σας βοηθάει περισσότερο να οργανώσετε τις βάσεις σας παρά να κάνετε βιαστικά ανοίγματα, οπότε ναι, όπως καταλάβατε, ψώνια δεν θα κάνετε, αλλά θα κάνετε έρευνα αγοράς. Διότι, αγάπες μου, πώς θα πας να αγοράσεις κάτι αν πρώτα δεν έχεις κάνει την έρευνα αγοράς σου? Έρχονται σιγά σιγά, έτσι που μπαίνει το καλοκαίρι, έρχονται οι διακοπές, θα πάτε για διακοπές, οπότε κάντε την έρευνα αγοράς σας και στα θερινά σας καταλήματα. Και παιδιά μου, γιατί όχι από αύριο να ξεκινήσουν πάλι τα ψώνια. Εννοείται όμως δεν ξεχνάμε πως πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να ξέρουμε πού πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια μας και πού όχι, διότι πολλές φορές τα ζωδιάκια μας δεν πέφτουν μέσα και σε αυτό δεν φταίνουν τα ζωδιάκια. Δεν φταίει η Madame Σουσού εδώ πέρα του Radio Liberiana. Είναι, παιδιά μου, ότι δεν έχουμε τσεκάρει ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη. Για παράδειγμα, μπορεί το ζωδιάκι σας εδώ να λέει ότι δεν θα πάτε για ψώνια σήμερα, αλλά στον αστρολογικό σας χάρτη να γράφει ότι είναι η κατάλληλη ημέρα για ψώνια. Καταλάβατε, είναι λίγο τα ζώδια... γεια σας μερικές φορές. Αυτά όμως. Πάμε τώρα εμείς σε κάτι άλλο. Πάμε έτσι σε κάτι λίγο διαφορετικούλι. Θέλω να σας πάω
σε ένα υπέροχο τραγούδι που είναι άκρος καλοκαιρινό, εμπνέει, έτσι φέρνει το άρωμα του καλοκαιριού εδώ στο μπαλκόνι μας. Και φυσικά μιλάω για το τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, το «Περνάμε καλά», τραγούδι που θα παίξει για την Ελένη που το αφιερώνει σε όλους μας, και πάμε να τα ακούσουμε.

Και μετά το άκρος καλοκαιρινό τραγούδι «Περνάμε καλά» από Δήμο Αναστασιάδη, εδώ θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι έρευνες που έχουν γίνει αποκαλύπτουν ότι το παγωτό σοκολάτα όντως μειώνει σημαντικά τον συναισθηματικό πόνο όταν το καταναλώνουμε. Οπότε, παιδιά μου, ρίχτε το λίγο στα παγωτά. Ναι. Ένα παγωτό τώρα το καλοκαίρι είναι και τελείως έτσι, πώς να το πω, είναι δροσιστικό, είναι άκρος καλοκαιρινό και φυσικά, παιδιά μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σοκολάτα επιδράει πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία μας. Και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μία από αυτές τις μέρες μέσα στην εβδομάδα θα σας φτιάξω ολόκληρο άρθρο με παγωτά. Να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μας. Αφού δεν τρώμε παγωτό, ας μιλήσουμε γι' αυτό τουλάχιστον. Εννοείται, εσείς αγάπες μου, δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και φυσικά, μη μου ανησυχείτε, και αύριο εδώ θα είμαστε στο πόστο μας, φυσικά στο μουσικό μας ξυμητήρι, μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1. Φυσικά, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, φυσικά 11 η ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο μας. Θα κλείσω με εξαιρέσεις από Ρους και από μένα φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
1: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956, σαν σήμερα, και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964, σαν σήμερα, ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ, με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008, σαν σήμερα, ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956, σαν σήμερα, και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964, σαν σήμερα, ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ, με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008, σαν σήμερα, ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioaliveriana.gr. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Στο Μαντούδι θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 16 Ιουνίου οι εργασίες ανάπλασης στην Οδό Μεταλλορύχων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Για την ομαλή εξέλιξη του έργου τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε όλο το μήκος του τμήματος όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, ενώ θα υπάρχουν και περιορισμοί και στην κυκλοφορία. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας που θα μπορούν να κινούνται από και προς το αστυνομικό τμήμα και τη γέφυρα Μαντουδίου. Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ θα εξυπηρετούνται με στάση στην πλατεία Δημαρχείου, ενώ η Δημοτική Αρχή απευθύνει έκκληση στους κατοίκους για συνεργασία και κατανόηση μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδα στην 5η 18 Ιουνίου στη Λαμία με δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον, τις υποδομές και τα οικονομικά της περιφέρειας. Ξεχωρίζουν οι συζητήσεις για τη γεωθερμία και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα διασύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δήμο Δομοκού, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού σε περιοχές της χώρας, καθώς και η πέμπτη τροποποίηση του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το 2026. Στις συνεδρίες περιλαμβάνονται επίσης θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η συμμετοχή παιδιών εργαζομένων των περιφερειακών ενωτήτων σε θερινές κατασκηνώσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο αποκατάστασης και προστασίας του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην περιοχή, καθώς ο δρόμος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, αλλά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ακολούθησαν. Κατολιστήσεις και μετακινήσεις βράχων είχαν οδηγήσει σε πολύμινες διακοπές της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, απομένουν οι εργασίες αποστράγγισης, η τελική ασφαλτόστρωση, η κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, η τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και η οδική σήμανση. Η παράδοση του δρόμου προγραμματίζεται για τις 30 Ιουνίου, αποκαθιστώντας πλήρως τη σύνδεση των Ροβιών με τα Ήλια και τα Λουτρά Εδιψού. Σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της υγείας στην Νότια Εύβοια αποτελεί η ένταξη του εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καρίστου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος Καρίστου, Λευτέρης Δραβιόλος, χαρακτήρισε την εξέλιξη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να δώσει λύση σε δεκάδες νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για τις θεραπείες τους. Ο Δήμαρχος ακόμη ευχαρίστησε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη συμβολή της στη χρηματοδότηση του έργου και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η μονάδα θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Με τη διάσκεψη συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοίμης Αλιβερίου. Ανάμεσα στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η συζήτηση για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Αλιβερίου, τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, καθώς και τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Αλιβερίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη θέματα λειτουργίας του Ινστιτούτου Παπα-Νικολάου και αιτήματα επιχορηγήσεων. Στις Πετριές βρέθηκε ο βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου. Κατά την επίσκεψή του αναφέρθηκε και στο ζήτημα της διαχείρισης του Αιγελού, το οποίο απασχολεί έντονα τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Όπως σημείωσε, μετά από συνεργασία βουλευτών και αρμόδιων υπουργείων, προωθεί την νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και φιλοδοξεί να δώσει μόνιμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, κάλεσε πολίτες και επαγγελματίες να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία, καταθέτοντας προτάσεις πριν η τροπολογία πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

την εκπώνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της Δυρφείος, ανακοίνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης που θα αναδείξει την ορεινή περιοχή ως προορισμό τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο της μελέτης θα εξεταστούν και οι προτάσεις όπως εγκατάσταση τελεφερίκ, δημιουργία θεματικού πάρκου βουνού, mountain coaster, οργανωμένες πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις με φορείς και κατοίκους, ενώ έχει ξεκινήσει και η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της επισκεψιμότητας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στο βαθύ Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα θαλάσσια ύδατα παρουσιάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δεικτών και η ποιότητά τους χαρακτηρίζεται από εξαιρετική έως καλή. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης ή κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ενώ και οι φυσικοχημικές παράμετροι βρέθηκαν εντός των φυσιολογικών ορίων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως την ανάγκη δημιουργίας μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα για την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής. Την ανάγκη προώθησης ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδίου για την Κίμη επισημαίνει με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο πρώην Δήμαρχος του Δημού Κίμης Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται το λιμάνι της Κίμης, ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδα Κίμη, γνωστός ως Μεσογειακή Χάραξη, καθώς και η παράκαμψη της Πλατάνας. Ο κύριος Θωμάς υποστηρίζει ότι πρόκειται για αλληλένδετα έργα περιφερειακής και εθνικής σημασίας, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο της Κίμης ως πύλης μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού στο Αιγαίο. Παράλληλα, ζητάται σύγκληση ευρείας σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ορίμανσης και υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
4: Radio Αλιβέρι 1.
3: Radio Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να ρίξουμε μια ματιά στις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τον τελευταίο καιρό. Συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες έχουμε δει παρεμβάσεις από τους βουλευτές της Εύβοιας σε μια σειρά από πολιτικά, αναπτυξιακά, αυτοδιοικητικά και υγειονομικά ζητήματα, τα οποία έχουν βρεθεί στο προσκήνιο και έχουν γίνει από στελέχη των κομμάτων να αναδεικνύοντας διαφορετικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ξεκινώντας με το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Εύβοιας, Θανάση Ζεμπίλης, τοποθετήθηκε δημόσια σε συνέντευξή του για τα σενάρια ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη από το πρόσφατο συνέδριό της, επισημένοντας πως τα κυρίαρχα μηνύματα ήταν η ενότητα και η συσπήρωση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αναφερόμενος και στο ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι βέβαιο ότι στη μάχη των προσεχών εκλογών δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα τα προβεβλημένα στελέχη και οι πρώην πρωθυπουργοί, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι προέχει η παράταξη και κυρίως η πατρίδα, προσθέτοντας ότι μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις πρέπει να υποχωρούν οι εγωισμοί». Μάλιστα, ο κ. Ζεμπίλης χαρακτήρισε μεγάλο λάθος την πιθανή ίδρυση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα έχει εκλογική απήχηση αντίστοιχη με την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά. Σε παρεμβάσεις του τώρα τοπικού χαρακτήρα, παρενέβη για το ζήτημα της παραλιακής ζώνης στο Κουρέντι της Χαλκίδας. Όπως αναφέρει, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν θα οδηγηθεί σε οικοπεδοποίηση ή τσιμεντοποίηση. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προστασία αλλά και η αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενναίων. Μάλιστα, εκτιμά ότι καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το νέο master plan του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα δώσει μια οριστική λύση στο θέμα.

Τώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, της ειδικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, στην οποία παρέστη ο βουλευτής, τίμησε και εκείνος τη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Ψαθά, επισημένοντας ότι η αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη αποτελεί τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης και ότι ο Γιώργος Ψαθάς υπηρέτησε με συνέπεια αυτή την φιλοσοφία. Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας αλλά και της παράκαμψης Ψαχνών. Όπως δήλωσε, οι εργασίες στο τμήμα από τη Σύραγγα Βαθροβουνίου έως τη Νέα Αρτάκη προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και έχουν ξεκινήσει εργασίες και για τους ανισόπεδους κόμβους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι έως τον Σεπτέμβριο θα έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια και στο τμήμα Νέας Αρτάκης Ψαχνών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με τις απαλωτριώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει έναν σύγχρονο, ασφαλή και ταχύτερο οδικό άξονα για τους πολίτες της Εύβοιας.

Από την πλευρά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, παρεμβάσεις υπήρξαν και από τον βουλευτή Σίμω Κεδίκογλου. Ο κύριος Κεδίκογλου επισκέφθηκε τις Πετριές και ενημερώθηκε για την πορεία κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής. Μάλιστα, στη διάρκεια της επίσκεψής του, στάθηκε στο θέμα της διαχείρισης του Αιγιαλού, ενός ζητήματος που απασχολεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επαγγελματίες. Όπως ανέφερε, μετά από συνεργασία βουλευτών και αρμόδιων υπουργείων, προωθείται μια νομοθετική ρύθμιση η οποία βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αποσκοπεί στην μόνιμη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές. Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες και τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις πριν κατατεθεί η τροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή. Συνεχίζοντας με το Πασόκ Κινάλ, η βουλεύτρια της Εύβοιας Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις για το παλαιό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού, Άγια Νάργυρη. Όπως γνωστοποίησε, υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού αυτού κτηρίου. Η μελέτη έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 9 μηνών και αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη διάσωση και την αξιοποίηση του μνημείου. Παράλληλα, στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε ποσό ύψους 75.000 ευρώ για την υλοποίηση των άμεσων σωστικών παρεμβάσεων με στόχο να αποτραπούν οι περαιτέρω φθορές στο κτίριο έως ότου προχωρήσει η συνολική αποκατάστασή του.

Συνεχίζοντας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο βουλευτής Σημεών Κυρδικόγλου έφερε στη Βουλή το ζήτημα της λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας της Κύμης. Στην κοινοβουλευτική του αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε την επιστολή του Πανευωϊκού Συλλόγου Νεφροπαθών Γεώργιος Παπανικολάου, στην οποία περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μονάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η μονάδα λειτουργεί σήμερα με 2 γιατρούς και 5 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας 11 μόνιμους ασθενείς που υποβάλλονται σε ημοκάθαρση. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά, λόγω της άφιξης επισκεπτών και παραθεριστών που είναι νεφροπαθείς. Ο Σύλλογος λοιπόν επισημαίνει ότι η έλλειψη του προσωπικού, η απουσία δεύτερης βάρδιας και η περιορισμένη δυναμικότητα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους. Μεταξύ των ετοιμάτων λοιπόν που προωθούνται προς το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνονται η πρόσληψη επιπλέον ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η δημιουργία μιας δεύτερης βάρδιας αιμοκάθαρσης, η προμήθεια νέων μηχανημάτων, αλλά και η δημιουργία αυτόνομης νεφρολογικής κλινικής στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου Κύμης.

Αυτές λοιπόν ήταν μερικές από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται, όπως είδαμε, τόσο σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, όσο και σε θέματα υποδομών, υγείας και τοπικής ανάπτυξης.

0: περάσουμε σε μια παύση για μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Από το Αλιβέρι.
1: Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες. Διακοπές ρεύματος εξέδωσε ΔΔΕ για αύριο, 3η 16 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στον μόλο της Σκύρου θα υπάρξει διακοπή ρεύματος. Ακόμη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στον Δήμο Καρίστου, στην περιοχή Παξιμάδα, ενώ από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στην κοινότητα Μεσαπίων, στην Αγία Σοφία, Μίλη, οικία Στογιάννου, οικία Πηγάδια, Νίκη, Κοτσικιά, Κερασιά και Αγροσικιά. Ενημέρωση της Αντιδημάρχου Ερέτριας για διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Αρχαίου Θεάτρου στην Ερέτρια και συγκεκριμένα από τις 19 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη διακοπή κυκλοφορίας αφορά το τμήμα της Οδού Αρχαίου Θεάτρου από το Δημαρχείο της Ερέτριας έως και το τέλος του δρόμου.

στο πεδίο του καιρού σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά περιόδους πιο πυκνές, οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 και βαθμιαία ανωτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 και τοπικά υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θα συνεχίσουμε με τα νέα σε επίπεδο περιφέρειας τώρα, καθώς η Εύβοια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο μιας σειράς παρεμβάσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έργα που αφορούν σε υποδομές, οδική ασφάλεια, αλλά και στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας μετά από τις πυρκαγιές του 2021 και τέλος τον σχεδιασμό για τον τουρισμό και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, με βασικό αντικείμενο την επιτάχυνση σημαντικών οδικών έργων που αφορούν τη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα την Εύβοια. Στη συνάντηση, λοιπόν, τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της ανατολικής παράκαμψης Θηβών, ένας έργο που θεωρείται όριμο μελετή και σύμφωνα με την περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για έργο που συνδέει τους άξονες Θηβών, Χαλκίδας και Θηβών Ελευσίνας και απομακρύνει τη βαριά κυκλοφορία από το κέντρο της πόλης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Βέβαια, την ίδια στιγμή έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών. Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που εκτελούνται σήμερα στην Εύβοια. Η Περιφέρεια, λοιπόν, με το Υπουργείο συζήτησαν την πορεία των εργασιών αλλά και την προώθηση της πρώτης προαίρεσης του έργου που αφορά το τμήμα από την Υψηλή Γέφυρα έως και το κόμβο Αγίου Στεφάνου. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκε και η παράκαμψη Βασιλικού, για την οποία η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να καταθέσει έναν πλήρη φάκελο χρηματοδότησης, καθώς πρόκειται για ένα έργο που θεωρείται κομβικό για την αποσυμφόρηση της κεντρικής Εύβοιας, αλλά και για την βελτίωση των συνθήκων της μετακίνησης σε μια περιοχή με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Η Περιφέρεια μάλιστα υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με το Υπουργείο στοχεύει στην επιτάχυνση των έργων που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, τις μεταφορές, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής συνολικά. Τώρα σημαντικές είναι και οι εξελίξεις που καταγράφονται στο μέτωπο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης 13 νέα έργα που εντάσσονται στη στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, την γνωστή ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας. Η αρχική χρηματοδότηση του προγράμματος ενερχόταν σε 13 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Ωστόσο, μετά από τη συνεργασία της Περιφέρειας των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας και της Κυβέρνησης, εξασφαλίστηκε μια πρόσθετη χρηματοδότηση που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων. Όπως επισημαίνεται, η επιπλέον χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και αφορά έργα συνολικού ύψους περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ τώρα των έργων που προχωρούν περιλαμβάνονται η ανάπλαση οικισμών του Δήμου Ιστιαίας Έδιψου με προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ, η δημιουργία κέντρου ιστορικής ενημέρωσης και εκθεσιακού χώρου στις Ωρεούς με 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η αναβάθμιση των τουριστικών πόλων της Αγίας Άννας και των Ροβιών με συνολικό προϋπολογισμό τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη προβλέπονται δράσεις στήριξης σε μικρών επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προγράμματα κοινωνικής μέρημνας και συμπερίληψης, αλλά και παρεμβάσεις για την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη. Ενώ στο δεύτερο σκέλος των χρηματοδοτήσεων περιλαμβάνονται έργα όπως είναι η αποκατάσταση του υποστέγου στο παραλιακό μέτωπο της Εδιψού, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών οδών, η αποκατάσταση του λιμένα Κίνης, η λίμνης, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο προσκύνημα του Οσιού Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη, αλλά και η αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση της παραλιακής δημοτικής οδού που συνδέει την Κοτσικιά με τα Βασιλικά. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Βόρειας Εύβοιας σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο μετά από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του 2021.

Μάλιστα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη με τους δημάρχους Ιστιαίας Αιδιψού και Δημαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όπου εξετάστηκε η πορεία ανασυγκρότησης της περιοχής, η δημοπράτηση της μελέτης για τον βόρειο οδικό άξονα και η περαιτέρω χρηματοδότηση έργων μέσω της ΟΧΕ. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία, μπαίνει και ένα ακόμη κρίσιμο έργο για τη Βόρεια Εύβοια. Ο λόγος για την αποκατάσταση και την προστασία του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις πυρκαγιές και τις έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησε. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και απομένουν πλέον οι τελικές παρεμβάσεις. Η παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία προγραμματίζεται μάλιστα για τις 30 Ιουνίου, γεγονός που θα αποκαταστήσει πλήρως τη σύνδεση των Ροβιών με τα Ήλια και τα Λούτρα Εδιψού. Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τις ορεινές περιοχές της Εύβοιας. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων ανακοίνωσαν την εκπώνηση μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της Δυρφείος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα μετατρέψει τη Δύρφη σε τουρισμό, σε προορισμό 4 εποχών. Η μελέτη θα εξετάσει σειρά παρεμβάσεων και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, μεταξύ αυτών η εγκατάσταση τελεφερίκ, η δημιουργία θεματικού πάρκου βουνού, η δημιουργία οργανωμένων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών και η περαιτέρω αξιοποίηση του ρηβατικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις με φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής, ενώ βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση η παρούσα ιδέα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Η Περιφέρεια τονίζει λοιπόν ότι ο σχεδιασμός θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των περιοχών Natura, με στόχο την ανάπτυξη που θα είναι περιβαλλοντικά συμβατή και οικονομικά βιώσιμη. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφουμε.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Στο Μαντούδι θα ξεκινήσουν από αύριο Τρίτη οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Μεταλλορίχων και για την ομαλή εξέλιξη του έργου τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην 5η 18 Ιουνίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον, τις υποδομές αλλά και τα οικονομικά της περιφέρειας. Στη τελική ευθεία βρίσκεται το έργο αποκατάστασης και προστασίας του οδικού άξονα Ροβιές Ηλίας στη Βόρεια Εύβοια και πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην περιοχή μετά από τις σοβαρές ζημιές και από τις καταστροφικές πλημμύρες το 2021. Σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της υγείας στην Νότια Εύβοια, η ένταξη του εξοπλισμού της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καρίστου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τον Δήμαρχο Καρίστου Λευτέρη Ραβιόλο να χαρακτηρίζει την εξέλιξη καθοριστικό βήμα. Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ενώ ανάμεσα στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η συζήτηση για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θετικό αποτύπωμα άφησε η πρώτη έκθεση ίνου, η Νικά στον Εύρυπο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα με τη συμμετοχή 20 ινοποιείων από την κεντρική Ελλάδα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στο βαθύ Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης και σύμφωνα με τα ευρήματα, τα θαλάσσια ύδατα παρουσιάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δεικτών, με την ποιότητά τους να χαρακτηρίζεται από εξαιρετική έως καλή. Την ανάγκη προώθησης ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδίου για την Κίμη επισημαίνει με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς, με το επίκεντρο στο επίκεντρο να βρίσκονται το λιμάνι της Κίμης και ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδας Κίμης.

0: Θα ακολουθήσει μουσική, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριάνα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και στο radioalveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως δήλωσε. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής θα γνωστοποιηθούν στα τέλη Ιουλίου. Η Υπουργός υπενθύμησε ότι ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια και από τις επόμενες ημέρες ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και τα αγγλικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για ένα εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας. Ιστορική χαρακτηρίζεται η απόφαση της Πολωνίας να αναγνωρίσει επίσημα τους Έλληνες ως τη 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναυρόφσκι. Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Η αναγνώριση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ελληνικούς συλλόγους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατικές χρηματοδοτήσεις αλλά και να ενισχύσουν τις δράσεις διατήρησης της γλώσσας, της ιστορίας και της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69 έως 88 ετών έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ όπου διέμεναν. Τα αδέλφια ζούσαν εκεί από το 1996, όταν το σπίτι τους καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επί χρόνια αρνούνταν κάθε πρόταση για μετεστέγαση ή ανακατασκευή της κατοικίας τους. Ο πρόεδρος της κοινότητας Κόνιτσας, πρόδρομος Χατζηφρεμίδης, δήλωσε ότι τα τέσσερα αδέλφια επέμεναν να παραμείνουν στο κοντέινερ και ότι δεν αποδέχτηκαν καμία από τις λύσεις που τους προτάθηκαν. Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς συνεχίζονται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάφλεξης από κάποιο κερί ή καντήλι που άναβε μέσα στο κοντέινερ. Εκτός κινδύνου και σε πλήρη πορεία αποκατάστασης βρίσκεται ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Δύο μήνες μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στο Μέγαρο Μαξίμου, πήρε εξιτήριο και από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα, ενώ συνεχίζει το πρόγραμμα φυσιοθεραπείων. Είχε προηγηθεί η νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού και στη συνέχεια η μεταφορά του σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία της κυβέρνησης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει Γενική Γραμματέας η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ενώ Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τοποθετείται ο Φώτης Μάγκος.

Στην Αθήνα βρίσκεται αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ευρών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής της εταιρείας στο λεγόμενο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Όπως σημείωσε, η συμφωνία αυξάνει την παρουσία της Ευρών στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία συμμετέχει πλέον σε 5 θαλάσσια οικόπεδα ερευνών υδρόγων ανθράκων. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο από την κοινοπραξία Exxon Mobil, Energian και Hellenic Energy. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πολίτη για πτήση ντρόουν στην περιοχή της Καλαμαριάς. Στη μνήμη του μη επανδρομένου αεροσκάφους εντοπίστηκε μια θερμική φωτογραφία του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Μετά την απολογία του, το επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα. Στην Νορβηγία, δικαστήριο του Όσλο καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκιση τον Μάριους Μπόργκ Χόιμπι, φετό γιο του διαδόχου του θρόνου Χάκον. Ο 29χρονος κρίθηκε ένοχος για 2 υποθέσεις βιασμού. Η πολύκροτη δίκη διήρκησε 7 εβδομάδες και απασχόλησε έντονα την νορβηγική κοινωνία. Ο Χόιμπι αρνήθηκε τις σοβαρότερες κατηγορίες, ενώ έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για μαζικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Ζημιές υπέστη και ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Μητροπολίτης Επιφάνειος χαρακτήρισε το περιστατικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού, με την UNESCO να εκφράζει την καταδίκη της, ενώ η Μόσχα αρνήθηκε ότι έπληξε το ναό, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ουκρανικό πύραυλο αεράμινας. Την ανησυχία τους για την εξάπλωση της επιδημίας έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εκφράζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Σύμφωνα με την οργάνωση, οι νόσους εξαπλώνονται ταχύτερα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης των υγειονομικών αρχών.

0: Ας ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ και ας περάσουμε σε μουσική. Επιστρέφοντας, θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου

Η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν στη χώρα παραμένει έντονη και πολυεπίπεδη, με την ακρίβεια, την οικονομία αλλά και τις προεκλογικές τοποθετήσεις να φαίνεται πως κυριαρχούν στην ατζέντα της επικαιρότητας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντελάσσουν αιχμηρές δηλώσεις, ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται τόσο οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, όσο και οι παρεμβάσεις των στελεχών για ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ήλιον, όπου επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά και τα εμπορικά καταστήματα, συνομιλώντας με πολίτες, παραγωγούς και επαγγελματίες και ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να δει κάποιος πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά στην καθημερινή τους κατανάλωση. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο σημείωσε ότι θα έπρεπε να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος, ασκώντας πίεση για άμεση πολιτική απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκη στάθηκε και στο θέμα των τιμών και του πληθωρισμού, ζητώντας εξηγήσεις για τη διαφορά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη λειτουργία της αγοράς. Όπως είπε, πρέπει να απαντηθεί γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις υπερτιμολογήσεις. Κλιμακώνοντας την πολιτική του κριτική, έκανε λόγο για ανάγκη αλλαγής πορείας, τονίζοντας πως τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Ενώ παρουσίασε και τους βασικούς άξονες κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, όπως μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.

Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν και οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για την οικονομία και την αντιπολίτευση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ασκεί δρυμία κριτική στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ειδικά σε ό,τι αφορά παροχές και δημοσιονομικό κόστος. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος το 2012 όταν έταζε στους πάντες τα πάντα, κάνοντας λόγο για μη κοστολογημένες προτάσεις και επισημένοντας ότι η χώρα έχει ήδη πληρώσει το κόστος τέτοιων πολιτικών στο παρελθόν. Για το ζήτημα τώρα των μεταφορών και της πρότασης για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα, σημείωσε ότι το τζάμπα στα μέσα μεταφοράς το είδαμε, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του εισιτηρίου στο παρελθόν συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, αλλά και δημοσιονομικές συνέπειες. Αναφέρθηκε επίσης στη γενικότερη εικόνα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως υπάρχει έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα την δημοσιονομική σταθερότητα και τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, εκτίμησε ότι οι εκλογικές διεργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε επίπεδο προετοιμασίας, χωρίς όμως να τίθεται ζήτημα προώρης κάλπης. Όπως είπε, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, προσθέτοντας ότι οι πολιτικοί μηχανισμοί, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, πρέπει να ζεσταίνονται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προεκλογική περίοδος σε επίπεδο στρατηγικής έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και τις εξαγγελίες της, κάνοντας λόγο για λεφτόδεντρα και μη ρεαλιστικές προτάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την οικονομία αλλά και τη θεσμική λειτουργία του κράτους. Την ίδια ώρα έκανε ειδική αναφορά και σε ζητήματα διαφθοράς και ελέγχων, σημειώνοντας ότι έχουν αποκαλυφθεί υποθέσεις σε διάφορους τομείς του δημόσιου βίου, υποστηρίζοντας πως αυτό αποδεικνύει ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και όχι συγκάλυψη.

Στο πολιτικό σκηνικό παρεμβάσεις έγιναν και από στελέχη της αντιπολίτευσης. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του χώρου, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή του μοντέλου οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

0: Όπως σημείωσε, ανακοινώσαμε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για εμάς αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι ένα κράτος που δεν λειτουργεί ως λάφυρο, αλλά παρεμβαίνει υπέρ της κοινωνίας και απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα. Στις βασικές προτάσεις περιέγραψε παρεμβάσεις στην ενέργεια με σταθερό τιμολόγιο και κοινωνική προστασία, ρύθμιση των κόκκινων δανείων και μέτρα για την πρώτη κατοικία, καθώς και πολιτικές για τις δημόσιες συγκοινωνίες, με χαρακτηριστική πρόταση τη δωρεάν μετακίνηση σε βασικούς αστικούς άξονες. Όπως είπε, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, συνδέοντας το μέτρο με την αποσυμφόρηση των πόλεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε σήμερα στο Nerd News Radio 105,8.
1: Σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Εκεί πέρα λοιπόν κάνουμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη για ένα ταμείο το οποίο θα επαναδιαπραγματεύεται για τους πολίτες τα δάνεια σε υψηλότερες κάπως τιμές από τα funds, ώστε να μπορεί ο απλός άνθρωπος, αντί να πρέπει να πληρώσει όλο το δάνειο εξ αρχής σε τιμή υπέρογγη, να πληρώνει λίγο πάνω από αυτό το οποίο πληρώνεται στο fund. Όσοι είναι κακοπληρωτές, θα υπάρχει προφανώς άλλη μεταχείριση.
2: Ωραία, να ρωτήσω τρίτο, κάτι γι' αυτό. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Λέτε να γίνει ένας δημόσιος φορέας που θα διαχειριστεί κοινωνικά τα στεγαστικά δάνεια, εννοείται τα κόκκινα. Εντάξει.
1: Ο οποίος θα σχετίζεται και με το.
2: Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Γιατί.
1: Ακριβώς.
2: Τι γίνεται με αυτά, θα τα πάρουμε πίσω από τα fund.
1: Ξαναλέω ότι αυτό ο στόχος του φορέα ποιος είναι, να μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από αυτή που θα την πέραν τα fund.
2: Τα έχουν πάρει τα fund τα δάνεια. Τα έχουν
1: πάρει. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν θα μπορούσε να απαντήσει κανένας μας.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, τα δάνεια τα έχουν πάρει τα fund. Άρα τα παίρνουμε πίσω από τα fund.
1: Άρα, για να μπορεί να τα πάρει ο απλός λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποπληρώσει με κάποιο τρόπο, ποια είναι η απάντηση, ότι θα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί τη τιμή από το fund σε λίγο υψηλότερη από αυτή που την έχει το fund. Θυμίζω ότι μπορεί να έχει ένα δάνειο πρώτης κατοικίας 70-80 χιλιάρικα και το fund να μπορεί να αγοράζει το σπίτι σου για 30.000 ευρώ π.χ.
2: Και πολλά λέτε, με λιγότερα τα πει.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή γύρω από την ακρίβεια και το κόστος ζωής, αλλά και από τα διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης που προτείνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Με το πολιτικό σκηνικό να εισέρχεται σταδιακά σε μια φάση αυξημένης έντασης και προεκλογικής ρητορικής.

0: ακολουθεί μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Σαν σήμερα και με τις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: στον 2,2 FM.
1: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με τις αντιδράσεις αλλά και με τις εξελίξεις για την πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία λοιπόν αυτών των δύο χωρών μετά από 108 ημέρες πολέμου και ένταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μία προσπάθεια συνολικής αποκλιμάκωσης σε ένα από τα πιο εκρηκτικά γεωπολιτικά μέτωπα παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης που, εφόσον ολοκληρωθεί και υπογραφεί επίσημα, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες, να ανοίξει τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και να επαναφέρει έναν βαθμό σταθερότητας στην περιοχή. Η διαδικασία βέβαια δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, η τελική υπογραφή της συμφωνίας τοποθετείται για την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στη Γενέβη, ενώ προηγούνται οι προπαρασκευαστικές και έμεσες συνομιλίες αυτή την εβδομάδα στην Ντόχα, με την μεσολάβηση του Κατάρ. Οι διαπραγματεύσεις μάλιστα μέχρι στιγμής χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα έντονες, με αναφορές ακόμη και για 17 ώρες συνεχόμενων επαφών. Στο επίκεντρο της συμφωνίας τώρα βρίσκεται η δέσμευση για τερματισμό του πολέμου και η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία αφορά το καθεστώς διέλευσης από τα στενά. Το ιρανικό πρακτορείο Fars News αναφέρει ότι στο τελικό κείμενο έχουν προσθεθεί ρήτρες για τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών μετά από την περίοδο 60 ημερών, ενώ γίνεται λόγος και για αλλαγές που αναγνωρίζουν ρόλο του Ιράν και του Ομάν στη διαχείριση της περιοχής. Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια πηγή, αρχικά προβλεπόταν δωρεάν διέλευση για 60 ημέρες, με το Ιράν στη συνέχεια να επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, πλοήγησης και ασφάλισης χρηματοδοτούμενων από την εμπορική αυτή κίνηση. Το στοιχείο αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς ότι η διέλευση θα παραμένει δωρεάν. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «καλή εξέλιξη», σημειώνοντας ότι οι χώρες της G7 θα κινητοποιηθούν άμεσα για την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα δήλωσε «θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα γίνει πραγματικότητα και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν», ενώ παράλληλα προειδοποίησε κατά της επιβολής διοδίων, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και θα αύξανε τις τιμές παγκοσμίως. Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια, καλώντας όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους. Θετική αλλά συγκρατημένη εμφανίστηκε και η επικεφαλής του Εθνικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία δήλωσε ότι πρόκειται για καλό νέο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι στο παρελθόν υπήρξαν συμφωνίες που δεν εφαρμόστηκαν πλήρως, ενώ σημείωσε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ειδικά το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Στο διπλωματικό επίπεδο η συμφωνία φαίνεται να έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται να τη στηρίζει με έμφαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών. Ταυτόχρονα διεθνείς οργανισμοί και παράγοντες του ΟΗΕ επισημαίνουν την ανάγκη αποκλιμάκωση την ώρα που συνεχίζονται οι αναφορές για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με πάνω από 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ίδια στιγμή η συμφωνία προκαλεί και έντονες πολιτικές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Μέσης Ανατολής. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέρριψε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν μας δεσμεύει και υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας του. Παράλληλα, η Ισραηλινή πλευρά ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τη στρατιωτική της παρουσία σε κρίσιμες ζώνες, όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Γάζα. Ενώ αντίθετα, στον Λίβανο καταγράφονται διαφορετικές αντιδράσεις, με πολιτικούς παράγοντες να χαιρετίζουν τη συμφωνία και να κάνουν λόγο για πιθανή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι η χώρα δεν έχει καν ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο της συμφωνίας, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα και την εφαρμογή της επί του πεδίου. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα παραμένει σύνθετη. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ιστορική προσπάθεια τραυματισμού ενός πολέμου με παγκόσμιες προεκτάσεις, από την άλλη πλευρά υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ασάφειες στο κείμενο και ισχυρές γεωπολιτικές αντιθέσεις. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται να είναι καθοριστικό. Η αναμονή της υπογραφής στη Γενέβη, οι τεχνικές συνομιλίες που αναμένονται να ακολουθήσουν και κυρίως η εφαρμογή των όρων της συμφωνίας θα δείξουν αν πρόκειται για μια πραγματική ειρηνική στροφή ή για μια εύθραυστη εκεχηρία. Ας συνεχίσουμε με ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως δήλωσε, οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου και τα τελικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής θα γνωστοποιηθούν στα τέλη του Ιουλίου. Ιστορική χαρακτηρίζεται η απόφαση της Πολωνίας να αναγνωρίσει και επίσημα τους Έλληνες ως τη 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναυρότσκι. Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου 4 αδέλφια ηλικίας 69 έως 88 ετών έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ όπου διέμεναν από το 1996, όταν το σπίτι τους καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επί χρόνια αρνούνταν κάθε πρόταση για μετεστέγαση. Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς συνεχίζονται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάφλεξης από κερί ή κάποιο καντήλι. Εκτός κινδύνου και σε πλήρη πορεία αποκατάστασης βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, 2 μήνες μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά από, σύμφωνα με τις δηλώσεις της σύζυγου του Τίνας Μεσαροπούλου. Να υπενθυμίσετε ότι είχε προηγηθεί η νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού και η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς σε 4 Υπουργεία της Κυβέρνησης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει Γενική Γραμματέας η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ενώ Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τοποθετείται ο Φώτης Μάγκος. Στην Αθήνα βρίσκεται αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Σευρών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής της εταιρείας στο λεγόμενο Μπλοκ 10 ανοιχτά του και Παρισιακού κόλπου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energian και Hellenic Energy. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται μετά από καταγγελία πολίτη για πτήση ντρόουν στην περιοχή, όπου και βρέθηκε θερμική φωτογραφία του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Στη Νορβηγία, το δικαστήριο του Όσλο καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκιση στον Μάριους Μπόργκ Χόιμπι, το γιο του διαδόχου του θρόνου. Ο 29χρονος κρίθηκε ένοχος για 2 υποθέσεις βιασμού. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, με τις ουρανικές αρχές να κάνουν λόγο για μαζικά πλήγματα. Ζημιές υπέστη και ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η UNESCO μάλιστα εξέφρασε την καταδίκη της. Όμως η Μόσχα αρνείται ότι έπληξε τον ναό, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ουκρανικό πύραυλο αεράμινας. Την ανησυχία τους για την εξάπλωση της επιδημίας έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εκφράζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, καθώς σύμφωνα με την οργάνωση η νόσος εξαπλώνεται ταχύτερα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης των υγειονομικών αρχών. Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες και σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 112 χιλιόμετρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Ήταν η εκπομπή «Μέρες Εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριένα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriena.gr. Καθώς ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Και φυσικά, αύριο το πρωί, όπως και καθημερινά, 8 με 11, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Και ακολουθεί 11 με 1 η Ανευαγγελίου με την εκπομπή «Μουσικό Ξυπνητήρι».

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα

Ξέσκιση πόλη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας

με κυκλώσανε. Ένα τζουκμπόξ με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

Κόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως σε πρόδωσε.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

América. Onírata, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λέμε.

0: Νιόνιος.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
5: Τι έπαθες?
4: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
5: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
4: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
5: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
4: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σε

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταράτα τα τζουμ.

τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό παλέτο, γέλια που σμίγουν μάνα φιλιτά.

Ένει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει.

σουμωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός δραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Lord.